0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στου μακελιού τη άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Πώς να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου, να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό. Πώς να σωθείς στον πολλό μου.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

σεζόν ήταν κλεισμένο. Πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο! Από τα καμίνια! Από το πέραμα! Κατηφορήστε προς τα κάτω! Και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι αυτός που κατακτά την Ευρωλίγκα. Μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρεάλ.

τους σε όλη την Ελλάδα και εκτός

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ξανάφερε τον τίτλο στην Ελλάδα. Και έκανε υπερήφανος εκατομμύρια, θα πω, φίλους. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Γέμισαν οι πλατείες, κοκκίνησαν οι πλατείες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Ζάκυνθο. Χαμός εχθές το βράδυ. Ξεχύθηκαν στους δρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και βέβαια το άξιζαν γιατί όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα. Και κυρίως από τα μισά αυτού του πρωταθλήματος της Euroliga. Και μέχρι το τέλος, μέχρι και χθες το βράδυ, ήταν πρώτη στη βαθμολογία και το άξιζαν. Εγώ δεν έχω κόμπλεξ. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια και να σου πω και κάτι στο κάτω-κάτω. Η ιστορία το γράφει. Εντάξει, με πείραξε ότι δεν ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four και μέσα στο σπίτι μας κιόλας. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, αλήθεια? Πάει στο Conference Link, το παίρνει μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πάει στην Ευρωλίγκα, το παίρνει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τι έγινε, ρε παιδιά? Άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάρετε και το...

εδώ φίλοι Παναθηναϊκοί με κράζουν. Εντάξει. Ε, παιδιά, βγάλτε τα πράσινα γυαλιά και τις πράσινες παροπίδες. Ελληνική ομάδα είναι, το πήρε, το σήκωσε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό, εγώ το ξαναλέω. Ένας ακόμα τίτλος, άλλη μία κούπα.

0: Άσπρα τα χέρα.
1: Γεια σου ρε Διονυσάκη. Σάκη Σούρμπις Μπέλος. Ανέβαζε χθες το βράδυ βιντεάκια. Σε χαιρόμουν ρε φίλε, μπράβο, μπράβο.
0: Η φωτιά με κάψανε, αμάν με κάψανε. Γιατί καλέ τι σου κάνει.
1: Μου γράψε και στιχάκια εδώ ο φίλος ο Σάκης ο Σούρμπις. Θα το φτιάξουμε τραγουδάκι, Σάκη. Γιώργο μου όμορφο παιδί, των Ερτζιανών υπότι. Ο θρύλος μας εστέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Το τέταρτο το ράψαμε στο εχθρικό ΟΑΚΑ και οι βάζελοι πεθάνανε σε όλη την Ελλάδα. Τέρμα οι πανηγυρισμοί, λέει, ώρα πάλι για δουλειά. Καλή δουλειά, φίλε. Είναι στο δρόμο για τον όμορφο βασιλικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μια στιγμή μελώνεις λίγο.
1: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο το ποιηματάκι σου.
0: Όλο λέω πως θα φύγω.
1: Γεια σου Σάκη μου, Σάκης Κόκλας Πεντηλών, καλημέρα φίλε. Πάρα πολλά μηνύματα εδώ βλέπω. Και σήμερα γεια σου ρε Κομνηνέ, δύναμη, γεια σου ρε Αστέρι. Ακομπλεξάριστος μου λέει είσαι. Ναι ρε φίλε, εντάξει τι. Ελληνική ομάδα ήταν. Και μακάρι να ήταν και οι δύο, βέβαια θα σκοτωνόντουσαν μέσα στο ΆΚΑ οι φίλαθλοι.
0: Άσπρα τα χεράκια σου.
1: Και συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποίησα, γιατί μας ακούνε και παιδιά.
0: Και μου

0: Πολλές καλημέρες λοιπόν στη Σοφία. Καλημέρα Σοφία. Καλημέρα όμως και στα όμορφα παιδιά σου, τον Νικόλα και τον Νικηφόρο. Βέβαια ένας εκ των δύο δεν μας ακούει, είναι εκτός Ζακύνθου για αγώνες. Με τον μπαμπά λογικά.
1: Λέω πως θα φύγω, μα ποτέ δεν ξεκινώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία χθες το βράδυ, ήταν απίστευτο.
1: Φύγω,
0: φοβερό μαγαζί.
1: Να σου τα συγχωρώ.
0: Μπράβο, να το χαίρεστε. Και καλές δουλειές, Σοφία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζωή Κλαμπάνη. Καλημέρα Τζόρτζ, καλή μας εβδομάδα. Επίσης Ζωή. Πάμε στο Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Ο Διονύσης ο Γιακουμέλος επίσης στέλνει τις καλημέρες του και την καλή του εβδομάδα. Ευχές για καλή εβδομάδα.
2: Αγαπάς τις γκρίζες θάλασσες, αφού μπορείς.
0: Ο Σάκης ο Τσουκαλάς εδώ μου στέλνει τις καλημέρες του. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Μου λέει ένας φίλος εδώ ότι πάλι έχουν έρθει πατίνια στην πόλη. Τι γίνεται? Μάλιστα, θα το ψάξουμε. Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
2: Πως ακόμα εσύ δεν άλλαξες.
0: Όταν λες την πόλη, εννοείς το κέντρο ή εννοείς πέριξ αυτού? Γιατί έχω και άλλα μηνύματα ότι υπάρχουν πατίνια και στη Λούμπα και αλλού. Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο σήμερα το πρωί, ξημερώματα, στην περιοχή του Γαϊτανίου, να ξέρετε. Έμαθα ότι ευτυχώς δεν είναι θανατηφόρο, δεν είναι δυστύχημα. Αλλά υπάρχει... Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή του Γαϊτανίου, όπου το αυτοκίνητο έφυγε και πήγε και έπεσε πάνω σε μια γνωστή επιχείρηση. Παράλια λέει το αυτοκίνητο και απορούν πως βγήκε από εκεί ζωντανός άνθρωπος ή άνθρωποι. Από έγκυρες πηγές μαθαίνω ότι δεν υπήρξε θανατηφόρο. Δεν είναι θανατηφόρο μάλλον το τροχείο αυτό. Και ευτυχώς ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που ήταν μέσα να είναι καλά στην υγεία τους. Ο φίλος που μου στέλνει το μήνυμα για τα πατίνια μου γράφει ότι μου στέλνει φωτογραφία ότι είναι στην περιοχή της Λούμπας. Αλλά έχω δει, μου λέει, και αλλού. Ωραία. Ηλία, καλημέρα. Ηλία Κόκλας, καλημέρα Γιώργη. Μου λέει, δεν κοιμηθήκαμε κατευθείαν για δουλειά. Ναι, αυτό είπε, ρε φίλε. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, πολύ μεγάλη. Έφτανε στην πηγή τόσα χρόνια, δυστυχώς δεν έπινε νερό. Τα κατάφερε όμως, μπράβο. Εδώ οι φίλοι Παναθηναϊκοί κράζουν. Εντάξει παιδιά, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ, δεν θα γράψω κάτι, δεν θα πω μάλλον κάτι. Εντάξει τώρα, okay. Κράζουνε και εμένα, δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά που πάνε τώρα στο σχολείο. Αλλά ποιος θα πάει στο σχολείο? Η μαμά, ο μπαμπάς, καλημέρα σας. Ο παππούς, η γιαγιά, καλημέρα. Να τα χαίρεστε τα εγγόνια σας. Και βέβαια στους εκπαιδευτικούς μας που πηγαίνουν για να κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, η οποία ξεκινάει μια χαρά, βλέπω έξω ο καιρός. Ήλιος και δεν έκανε κρύο το πρωί. Ήταν μια χαρά. Καλημέρα και στην κυρία Μωραϊτή. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Μπράβο στον Ολυμπιακό μας. Ναι, μπράβο στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Ο Σπύρος ο Τσουκαλάς δεν μου έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Δεν Σπυράκο. Από το όμορφο Iceberg. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα γιατί μεσολάβησε Σαββατοκυριακό. Βέβαια, μονοπόλησε η χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, όπου η νύχτα έγινε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε μεγάλη φιέστα για τους πρωταθλητές Ευρώπης στον Πειραιά, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο.

κλόνι. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών, φίλες και φίλοι, η γογό Μαστροκώστα. Έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τα προβλήματα υγείας που είχε. Είχε πρόβλημα με την επάρατη νόσο. Η διάσημη γυμνάστρια και μοντέλο, αλλά και παρουσιάστρια, νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως είχε γίνει γνωστό, η υγεία της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ από τις 10 Μαΐου η γογό Μαστροκώστα δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, καθώς είχε πέσει σε κόμμα. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η κόρη της, η Βικτόρια Αδέλα. Να πούμε, όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό της ήταν ο Τραϊανός, ο άντρας της. Μέχρι το σήμερα το πρωί που άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, δεκαετία 90 νομίζω. Είχα πάρει συνέντευξη από τη γογό. Είχε κατέβει για κάποιο event στην Αμαλιάδα. Ένας ευχάριστος άνθρωπος. Πολύ απλή, πολύ καθημερινή. Δυστυχώς. Πώς τρελά σ' αγαπώ. Νέα γυναίκα, νέα γυναίκα. Στα 56 της, επαναλαμβάνω, 56 ετών έφυγε η γογό Μαστροκώστα.

0: Ο φίλος του Ολυμπιακού θέλει να βγει στον αέρα. Εδώ είμαστε. 2695-26950 44.000.
1: Ένας δρόμος δίχως τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να πούμε, να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Όσο η καρδιά...
0: Για να έρθουμε μετά στα δικά μας, έχουμε και καλεσμένους σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 9 και 10 περίπου τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράδοξη δύναμη ελπίδα, τον κύριο Γιώργο Στρούζα, ο οποίος, φίλες και φίλοι, προχθές το Σάββατο είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατό του. Είναι γνωστός ποδηλάτης, λάτρης του ποδηλάτου, ο κύριος Στρούζας. Και ακριβώς εδώ δίπλα σε εμάς, δίπλα από το ραδιόφωνο του Πρίσμα, εδώ στο ποτάμι, στη γέφυρα μάλλον του Αγίου Γέρασιμού, εκεί όπου γίνονται έργα μάλλον για τις οπτικές ίνες, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του, έπεσε κάτω, ο άνθρωπος ακατεύθηκε, ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε, τον πήγε στο νοσοκομείο. Νομίζω έχει μπει νάρθηκας στο χέρι του, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος μετά τις 9 και 10 περίπου. Και η ηρωνία ποια είναι, ότι μετά το ατύχημα του κυρίου Στρούζα, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έριξε πίσα. Και στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να ήταν προγραμματισμένο και να ήταν το timing τέτοιο, έτσι ώστε πριν, λίγο πριν ρίξουν την πίσα, ο κύριος Στρούζας να έχει αυτό το ατύχημα, γιατί εκτός από το χέρι που σε βίντεο που μου έστειλε φαίνεται που έχει χτυπήσει στο αριστερό του χέρι. Είχε χτυπήσει και στο πόδι, τον πονούσε πάρα πολύ το πόδι του. Ευτυχώς δεν είχε σπάσει κάτι, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, θα μας τα πει ο ίδιος βέβαια σε λίγο, αλλά μετά από λίγο έπεσε η πίσα. Και μετά τις 9.30, 10 παρα 20 περίπου, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30,

Ναι, Σάκη, καλό, καλό. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί όμως, φίλες και φίλοι, να σας πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έτσι επίσημη εορτή σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου. Απλά να σας πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα.

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Γίτσες!
0: Βγάλτε το σακάτι σας, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες!
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύε.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
5: βγαίνει.
10: Τον κακό στον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Και νιώσω σαν μια καταιγίδα χωρίς λιμάνι και...
12: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Βροχερός θα είναι και σήμερα, 25 Μαΐου, ο καιρός, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι, αφού θα διεκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας το απόγευμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, λίγες συννεφώσεις παροδικά αυξημένες θα σημειωθούν κυρίως τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών περιοχών με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Όλα τα μέσα ενημέρωση σήμερα ασχολούνται με την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και εύλογο είναι όλο αυτό. Πάμε στην Κύπρο. Σε νέα πολιτική φάση εισέρχεται το νησί μετά τις βουλευτικές εκλογές με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να διατηρεί την πρωτιά και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο της βραδιάς, διπλασιάζοντας τη δύναμή του στη Βουλή. Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός της Κύπρου αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη μετά τις εκλογές με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες. Διατηρώντας την κοινοβουλευτική του ισχύ, το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9% και 15 έδρες. Η πρόεδρος του ΔΙΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εντολή σταθερότητας και πολιτικής συνέχειας, τονίζοντας ότι οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Και ότι από την επόμενη μέρα το κόμμα θα κινηθεί με στόχο συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις που φέρνουν αποτέλεσμα.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό.
0: Σκύρο Παρσάρι, για να πάμε στον πόλεμο, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η απομόνωση του Μοσνταμπά Χαμενέη μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Το πετρέλαιο καταραίει με πτώση που αγγίζει το 6%, καθώς φουντώνουν οι ελπίδες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν.
2: Έστω για μια στιγμή να είναι τζάμι και γυαλί.
0: Μακάρι, μακάρι να τελειώσει όλο αυτό, να ξεκινήσει και ο τουρισμός, να υπάρξει ισορροπία και να ανέβει και η ψυχολογία όλων μας.
1: Νιν και αΐ θα πει.
0: Μάλιστα, η κυρία Καριστιανού ρίχνει πυρά, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέχεται τις παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου. Μάλιστα.
1: Τον ωκεανό σου. Απλώς.
0: Ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε από

0: τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε ένα σοβαρό δυστύχημα, φίλες και φίλοι, στον νομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην Ζαχάρο. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος μόλις 29 ετών. Ο αδικοχαμένος Δημήτρης, ο οποίος υπηρετούσε στην 117 πτέρυγα μάχης, ήταν ΠΟΠ. Τη στιγμή του τροχαίου επέστρεφε στην υπηρεσία του, καθώς είχε πάει νωρίτερα να δει τους ανθρώπους στο χωριό του.
1: Βαδίζω στραβά.
0: Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στη Ζαχάρο προκαλούν σοκ. Το αυτοκίνητο του 29χρονου Δημήτρη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθώς καρφώθηκε στην κυριολεξία κάτω από παρκαρισμένη ταλίκα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δημήτρης είχε πάει στο Αρτίκι Μεσσηνίας για να δει την οικογένειά του. Σήμερα το πρωί, χθες το πρωί μάλλον, είναι χθεσινό το ρεπορτάζ, τους αποχαιρέτησε και πήρε το δρόμο για την 117 πτέρυγα μάχης, καθώς είχε υπηρεσία. Όμως, φίλες και φίλοι, δυστυχώς δεν έφτασε ποτέ στην Ανδραβίδα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να ξυλωθεί όλη η οροφή του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες. Όμως ο 29χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό του, είχε χάσει τη μάχη για τη ζωή του.
1: Ίδιο όπως ήταν. Κάτι τον σταματάει. Όπως ανέκαθεν. Υπόψη τον υδάτο. Νιν και αήθαπη.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρόσεχε, δουλεύουν ρε μοσχάρι.
2: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα ακόμα τυπούς.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
2: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα
1: αυτά. Άσταθα τώρα, ζαλώσου ζεμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
2: Πρέπει πάω.
1: Την κυρία Καραζαμπούκου.
2: Δεν πάω σε αυτήν.
1: Γιατί δεν πας.
2: Έτσι δεν τυχονεύω. Να πας εσύ. Δεν τυχονεύω.
1: Πρέπει, εγώ θα πάω. Καταστηματάρχης.
2: Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη. Καρά στο πράγμα. Τι είσαι. Μπακαλόκατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
1: Τι γιατί δεν τυχονεύεις.
2: Δεν τυχονεύω και δεν με δίνει τίποτες. Μόνο κατά Χριστούγεννα που μου άδωκε ένα πινινταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλικα σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Και τα θες τα λεφτά ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις ρε.
2: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω.
1: Μπα.
2: Μάλιστα γιατί θα πάρω βέρις.
1: Μπα. Πώς αραβωνιάζεσαι.
2: Αραβωνιάζομαι επισήμως γιατί είναι επισήμως είμαι λογοδοσμένος.
1: Και αν επιτρέπετε με τη φιφίκα.
2: Μάλιστα με τη φιφίκα.
1: Και θες αγοράσεις βέρις.
2: Μάλιστα βέρις.
1: Πάρε και ένα πεντακί.
2: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι για θα σου κουτουλιά θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνα. Θα ακούσει.
1: Θα τα πάω.

32 λεπτά μετά τις 8, Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Πριν πάμε στους χορηγούς μας και δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και εδώ από τον τόπο μας. Έχει στείλει ένα μήνυμα η Ζωή Κλαμπάνη. Λέει: εδώ που τα λέμε, χρειάζεται μια διετής κρίση εδώ στο νησί. Μπας και βάλουμε μυαλό. Για εμένα θα ήταν το ιδανικότερο, γιατί έχουμε ξεφύγει. Μας έφαγε ο νεοπλουτισμός. Ένα restart είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί της και έχουμε ξεφύγει. Μόνο κλέφτη, θα μετρηθώ για σένα, θα χαθώ. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς? Απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, ούτε τραπεζική προέγγιση, αλλά και δεν θα περιμένεις. Επίσης, φίλες και φίλοι, αν πάτε στην Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου με 101 μέχρι τέλος Μαΐου και αγοράσετε κάτι από, από το Vodafone Flex, η πρώτη δόση από τις 36 θα είναι δωρεάν. Ψάχνω να σε βρω. Προλάβετε, κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, Αλεξάνδρου, Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθετικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια. Με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Να γίνω της καρδιάς σου ανταρτής. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Αν και ακόμη λέει δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πως τα χρώματά του θα έχουν άρωμα.
1: Τα στράγια σε
0: Μπαρτσελόνα. Δεν καλά άκουσα, δεν. Τι κάνουν για να υφαρπάξουν τους ψήφους μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα στα social media, δίνοντας στους Έλληνες πολίτες μια γεύση από το νέο του κόμμα, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας. Ανακοίνωσε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα, ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

Αλέξη, πήγαινε να σε ψηφίσουν οι φίλοι της Μπαρτσελώνα. Αφού μας βγάζεις κασκόλ της Μπαρτσελώνα και μπάλα της Μπαρτσελώνα, πήγαινε εκεί στην Καταλονία να σε ψηφίσουν. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Μα καλά, τι να πω, εντάξει τώρα. Όλα για τους ψήφους, ρε παιδιά, όλα. Και καλά ότι έκανε χιούμορ. Αυτά είναι black humor, παιδιά, εκεί της πολιτικής δεν το έχετε με το χιούμορ. Ας το αφήστε το παραμυθάκι, δεν το έχετε. Πάμε σε μια στιγερή δολοφονία στην Θεσσαλονίκη. Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας ενός 67χρονου άνδρα με τον 30χρονο γιο του να ομολογεί το έγκλημα. Ο 30χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα

30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί στο Τριάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν έντονο καυγά ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του 67χρονου που αναζητούσε από το Σάββατο αναζητούσε τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη για να δει τι συμβαίνει. Μπαίνοντας στο ημιυπόγειο της μεζονέτας, βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Καθώς εντόπισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, αναφέρει το The Festival.gr. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και το βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της παραδέχτηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, λέγοντας πως όλα συνέβησαν μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Ενώ πριν από λίγο έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Πω. Τι γίνεται ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, τι γίνεται ρε. Πώς, με τι κουράγιο πέφτεις να κοιμηθείς. Με τη συνείδησή σου καθαρή. Τι, ότι σκότωσε τον πατέρα σου. Αυτόν που σε έφερε στη ζωή και σε ανάθρεψε. Όπως έχει αναθρέψει. Ό,τι προβλήματα και να υπήρχαν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται αν το έγκλημα έγινε με ένα κατσαβίδι το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Τα περισσότερα τραύματα εντοπίστηκαν στο πρόσωπο του 67χρονου, ενώ η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι περιγράφεται ως ιδιαίτερα σκληρή. Φανταστείτε με τι μίσος τον σκότωσε, έτσι. Να μισείς τον ίδιο στον πατέρα, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ό,τι και να είχε κάνει.

0: και μου έρωτα.
1: Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, παλιός παίκτης της ΑΕΚ. Η ελληνική αστυνομία αναζητά, φίλες και φίλοι, αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου, γιατί δεν υπήρχαν ούτε κάμερες εκεί ασφαλείας, ούτε πέρναγε κάποιος εκείνη την ώρα. Ο 34χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία που έδειξε ότι δεν έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα στον εγκεφαλό του. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 12.50 το μεσημέρι του Σαββάτου, προχθές δηλαδή, επί της λεωφόρου στρατηγού Μακρυγιάννη στα Γιάννενα, έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, όταν η μηχανή του Μάριου Οικονόμου καρφώθηκε στο αυτοκίνητο. Ο 34χρονος οδηγός νοσηλεύεται από τότε με βαρύτατα τραύματα στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αναστροφή, κάτι που απαγορεύεται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Απλά απαντώ σε κάτι μηνύματα που μου έρχονται. Να σε καλά, Σάκη μου. Εδώ είχα μια συνομιλία με το Σάκη, το Σούρμπι, τον Μπελό. Γεια σου, Σάκη. Καλή δουλειά, φίλε. Άστους να λένε, άστους να πούν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Εδώ υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Φεύγουν νέοι άνθρωποι. Ο άλλος 29 ετών πήγε και καρφώθηκε πίσω από μια νταλίκα στη Ζαχάρο. Oh yeah. Πέθανε η γογό μας Τροκώστα σήμερα το πρωί, 56 ετών. Yeah. Και εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Όπου εκεί παίζονται πολλά και άλλα συμφέροντα. Και καθόμαστε εμείς και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Πέρασα. Εμένα εδώ με κράζουν γιατί έπαιξα τον ύμνο του Ολυμπιακού. Λες και έκανα κανένα έγκλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με πειράζει. Που είσαι μια ζωή. Πάμε λίγο στην Πάτρα. Ζημώνα πριν έρθουμε στα δικά μας. Ποτέ δεν είμαι. Η μητέρα της 16χρονης που δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της στην Πάτρα και ούρλιαζε για βοήθεια. Yes. Φαίνεται να ήταν αυτή που έκανε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σπίτι, κατάφεραν να μπουν μέσα και να την γλιτώσουν από τα χέρια του 35χρονου επιχειρηματία σύντροφού της. Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε μέσα στο σπίτι του στο πρωί της Παρασκευής. Ο 35χρονος πολύ γνωστός επιχειρηματίας στην Πάτρα κατηγορείται πλέον για ενδοοικογενειακή βία, καθώς όπως φαίνεται αυτή τη φορά κρατούσε τη 16χρονη μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να φύγει. Οι γείτονες, ακούγοντας τις κραυγές της 16χρονης, κάλεσαν αμέσως τις αρχές. Την αστυνομία είχε καλέσει και η μητέρα του κοριτσίου, η οποία τους ενημέρωσε πως ο άνδρας κρατά την κόρη της κλειδωμένη μέσα στο σπίτι και δεν την αφήνει να φύγει. Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί, ο 35χρονος δεν άνοιγε την πόρτα και συνέχιζε να φωνάζει, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν από το παράθυρο, αλλά έσπασαν και την πόρτα του διαμερίσματος για να σώσουν το κορίτσι, η οποία βρισκόταν και η ίδια σε κατάσταση σοκ. Ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί. Έμαθες τόσα μοναξιά και τόσα έχω χάσει. Πάμε και στα Γιάννενα, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, τον σκότωσε και τον παράτησε στο δρόμο. Ποτά δεν θα. Α, ωραία. Ένα φωνικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Γιάννενα με θύμα ένα 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη, τον οποίο παρέσυρε ο οδηγός αυτοκινήτου και τον παράτησε στη μέση του δρόμου. Αν περνάγε μια πληγή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ήπειρουsgay.gr, λίγο μετά τη 1 και 10 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής στα Γιάννενα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές. Δυστυχώς, έχω άσχημες ειδήσεις. Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια στη Φθιώτιδα. Ελαφρά τραυματίες, ευτυχώς οι επιβαίνοντες. Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καλύβια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο. Αρχάνες τσακώθηκαν και πυροβόλησε μέρα μεσημέρι στο καφενείο. Δεν ακούς κάτι καλό. Τυχαία σ' αγάπησα γιατί. Και να έρθουμε στα δικά μας. Παιδί μου αλλιώτικο παιδί. Α, είχαμε σεισμό στον Γερολιμένα Λακωνίας, 4 Ρίχτερ κοντά στη Στεριά. Τα πάντα χαλάλι σου, χαλάλι τα δάκρυα κι οι πίκρες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Προχθές, όταν μια 46χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία τραυματίστηκε σοβαρά στο Κορακονήσι, εδώ στο νησί μας. Η άμεση κινητοποίηση από την ιδιωτική εταιρεία Γαλινός, που κατέφτασε πρώτη με ασθενοφόρο στο σημείο, της ακόμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κυρίως της ΕΜΟΔΕ, αλλά και της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση του συγκεκριμένου περιστατικού. Η 46χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια όταν μαζί με το σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους προσπάθησαν να κατέβουν στη θάλασσα.
Είδατε εκεί, είναι απότομο πάρα πολύ, είναι, γιατί περπατάς εκεί στα βράχια, υπάρχει ένα μονοπάτι εκεί με σκαλιά που κατεβαίνεις και ανεβαίνεις, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, εδώ βλέπω στο imerazalde.gr από τη διάσωση, η οποία δεν ήταν εύκολη, η αλήθεια είναι.

0: τα πάντα.
1: Το καλό είναι ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.
0: Μακριά.
1: Και η γυναίκα δεν έπαθε κάτι χειρότερο. Μπράβο σε όλους. Και αυτό δείχνει την ετοιμότητα τόσο της πυροσβεστικής αλλά και όλων των άλλων μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, ακόμα και της ιδιωτικής κλινικής Γαλινός που βρέθηκε πολύ γρήγορα στο σημείο. Εκεί βρέθηκε και η γερία Μαρία Μουζάκη, η προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, η οποία δήλωσε: με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την πυροσβεστική Ζακύνθου και την 17η ΜΟΔΕ, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας από την Ολλανδία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια όταν μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους προσπάθησαν να κατέβουν στη θάλασσα στην περιοχή Κορακονήσης Ζακύνθου. Το περιστατικό εκτελήθηκε σε δύσβατη περιοχή με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, συγγνώμη, του νησιού. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους κλήθηκε και παρήχε συνδρομή και το λιμεναρχείο Ζακύνθου με σκάφος που έστειλε στην περιοχή, καθώς και πλήρωμα της κλινικής Γαλινός. Να σημειώσουμε ότι το πλήρωμα της κλινικής είχε φτάσει πρώτο στο σημείο και παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Την τραυματισμένη τουρίστρια την έδεσε σε φορείο και μετά μαζί με την ΕΜΟΔΕ, που επίσης έφτασε πήγαν στο ασθενοφόρο.
2: Στο μικρό μπαλκόνι με το χέρι δόνι.
1: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως στο νησί μας και πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Νεκρός εντοπίστηκε 91χρονος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή των Αλικών στη Ζάκυνθο. Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του λιμεναρχείου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος. Διαβάζουμε στο imerazande.gr.

Πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες είναι πρώτο πυλών. Με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων να σηματοδοτεί την ερχόμενη εβδομάδα. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στο ελληνικά δημόσια ΑΕΗ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία στα παιδιά σας, να είναι καλά πάνω απ' όλα και μετά να γράψουν καλά και να περάσουν εκεί που θέλουν τα ίδια και όχι εσείς.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Ρε Γιώργο, μου λέει, μας έχουν πρίξει με αυτό το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο. Ξέρεις τι πρέπει να περιλαμβάνει μέσα για να πάω να αγοράσω? Βέβαια.
1: Μέσα τα σαλόνια.
0: Αυτό έλειπε, φιλαράκι, να μην γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάρε χαρτί, στυλό και γράφε. Καλά, σου δίνω μερικά δευτερόλεπτα να ετοιμαστείς.
1: Πού να πλέει τώρα το μικρό μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, το κουτί πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας πρέπει να έχει μέσα τα εξής.
2: Αυτός.
3: Αυτό εδώ είναι δικό σου.
2: Μου τη χαρίζετε, ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν στη χαρίζουμε, θα στη χρεώσουμε. Η βαλίτσα αυτή είναι το όπλο σου, με αυτήν θα μείνεσαι.
2: Θα τη σκάω στα κεφάλια,
3: βέβαια. Όχι, σαν ασκούμενο δεν μπορεί να έχει πιστόλι. Απαγορεύεται. Θα έχει όμως αυτά εδώ. Οξυγένε και τσιρότο να σε χτυπήσουνε. Μολύβι και σουλιά για να το ξύνεις. Μολυβό νερό να σου μαυρίσουνε το μάτι. Κάποια αντισυλληπτικά για να μη συλλαμβάνεσαι. Μανιταράκια για να σε γνώσεις τα ρούχα έστω σε ρίξουν στη θάλασσα.
2: Λουλάκι δεν βάλαμε.
3: Κάψε! Αυτό είναι ένα διαρκές του ηλεκτρικού Αθηνών Πειραιός. Και αυτός εδώ, σουγιάς ο θαυματουργός. Ανοίγει κονσέρβες. Βγάζει φελούς. Έχει κουτάλι. Έχει πυρούνι. Έχει κατσαβίδι. Έχει πριόνι. Έχει και νυχοκόπτη.
2: Αλλά το πίπερο έχει.
3: Καθαρίζει και δεν σκοτώνει έντομα.
2: Ξεβουλώνει νεροχύτες.
3: Δικό σου. Τι όχι.
2: Τι είναι αυτά πρωτόγωνα πράγματα, στην εποχή του James Bond, να χρησιμοποιούμε χολοκοτρονέικους σουλιάδες.

Πάμε στο sundaytimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη Μαργεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Στο ψέμα. Ταινία μικρού μήκους με ισχυρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες της δευτέρας και τρίτης τάξης του Γυμνασίου Λιθακιάς Ζακύνθου. Η ταινία έχει τίτλο «Αν ήμουν εγώ» και δημιουργήθηκε με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από το πεντάλεπτο βίντεο, οι μαθητές επιχειρούν να αναδείξουν τη σημασία της μη σιωπής απέναντι στη βία, τη στήριξη των παιδιών που τη βιώνουν και τη συλλογική προσπάθεια για ένα σχολείο βασισμένο στον σεβασμό, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και την ασφάλεια. Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εμψύχωση τη δράση είχαν η εκπαιδευτική Μαργαρίτα Χαρδέλη, φυσικό, και η Ζωή Τσιριγότη, θεολόγο, ενώ το μοντάζ και την επιμέλεια ήχο και εικόνα ανέλαβε η εκπαιδευτικό πληροφορική Μαρία Τσαβλίδου. Πολύ με προκαλεί. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια ουσιαστική μαθητική παρέμβαση ευαισθητοποίησης απέναντι στα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και μεράκι.

Το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου μας καλεί σε μια μαζική συμμετοχή στο Συλλαλητήριο της Πάτρας 3η 9 Ιουνίου μπροστά από το Εργατικό Κέντρο, αναφέρει το δελτίο τύπου που έχει σταλεί.

Πάμε σε μια άλλη είδηση εδώ από την περιοχή μας, από το νησί μας. Πρόστιμο διαβάζω εδώ στο zandetimes.gr 30.000 ευρώ σε βάρος ενός 89χρονου άντρα. Είχε προβολήσει, λέει, και θάψει ζωντανό σκύλο μαζί με τη βοήθεια της σύζυγου του πριν 8 χρόνια. Σύμφωνα με το zoosos.gr, 8 χρόνια μετά την σοκαριστική υπόθεση κακοποίηση σκύλου στη Ζάκυνθο, βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 30.000 ευρώ σε βάρος του 89χρονου άντρα που είχε πυροβολήσει και θάψει ζωντανό το ζώο με τη βοήθεια της σύζυγου του. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε στις 2 Μαΐου του 2026 από τον διοικητή του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ζακύνθου και αστυνομικό υποδιευθυντή Αντώνιο Κουμεντή. Παράλληλα, διατηρήθηκε η ποινή, επιβλήθηκε στον ηλικιωμένο δράστη, ενώ η 79χρονη σύζυγός του είχε επίσης συλληφθεί για την ίδια υπόθεση. Η αποτρόπαια πράξη είχε αποκαλυφθεί το 18, όταν γειτόνισσα κατέγραψε με το κινητό της τον άντρα και τη γυναίκα να θάβουν το σκύλο ζωντανό στην αυλή του σπιτιού τους. Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στην κινητοποίηση των ιδιοκτητών του ζώου, οι οποίοι το αναζητούσαν εκείνη την περίοδο. Το σκυλί ανήκε σε οικογένεια της περιοχής που διατηρούσε ξενώνα στην περιοχή Βεζάλ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 89χρονος είχε τότε επικαλεστεί προβλήματα υγείας και ποσοστό αναπηρίας 70%, παρότι αυτό δεν τον εμπόδισε να χρησιμοποιήσει κυνηγετικό όπλο και να πυροβολήσει το ζώο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα χωρίς άδεια κατοχής. Η υπόθεση απασχόλησε επί χρόνια τη δικαιοσύνη. Στο τριμελές εφετείο πλημμυλιωδικών πατρών, όπου εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό ερήμην του κατηγορουμένου, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 250 ευρώ. Το δικαστήριο διατήρησε ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση του τριμελούς πλημμυλιωδικού Ζακύνθου του 2022. Οι κατηγορίες αφορούσαν παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοχρησία, κακοποίηση και θανάτωση ζώου. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσει των 9. Μένετε εδώ. Έρχομαι με μια συνέντευξη που θα πάρω σε λίγο από τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράδοση δύναμη ελπίδα στον κύριο Γιώργο Στρούζα, ο οποίος είχε ένα ατύχημα το προηγούμενο Σάββατο, το πρωί του Σαββάτου, εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Ποταμίου, στην γέφυρα του Αγίου Γερασίμου.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο.
7: Έκανε τουρνέ ο Ταρζέν όταν έφυγε από τη ζούγκλα και γυρνούσε διάφορες χώρες. Αν έφυγε σε ένα χωριό και στάθηκαν τα μερική στη Λάρισα και βρίσκει ένα βοσκό οθκό μας εκεί πέρα. Του λέει: Ποιος είσαι, του λέει εσύ, ο οθκός μας. Ταρζάν, του λέει αυτός. Έχω και το χάρισμα, του λέει, να μιλάω με τα ζώα. Εσύ, Σόπαρε, του λέει: Συμφέρω το σκύλι εδώ, να δούμε τι συνήθειες. Έρχεται το σκύλι, αρχίζει χάκου, χάκου. Τι είπε, λέει ο βλάκος. Να, λέει, μου είπε όταν έχει συνέχεια δεμένο, ότι συχνά τον ταΐσεις και όταν έχει συνηθισμένο, σκουπίζει τα παπούτσια σου πάνω του γιατί τον περνά για πατάκι. Τα χάνει. Ο λάχος εκείνη την ώρα σου λέει: Να και ο γάιδρος έχει. Αρχίζει να γαρίζει ο γάιδρος. Τι σου πει, λέει αυτός, φοβισμένος. Όμως τώρα, όταν το φορτώνεις λέει τρεις φορές πάνω από το κανονικό το βάρος, τον δέρνεις, ότι τον ταΐζει μόνο με μία μπάλα σαν όχι έχεις απαιτήσεις. Καθώς τα λένε αυτά, βλέπει ο δικός μας ο γοριάτης την κατσίκα να κατεβαίνει το βουνό, αποφασισμένη να μιλήσει, ρε παιδί μου. Και πριν προλάβει να κάνει ντε, τετιέται ο χωρικός και λέει στον Ταζάν: Μην την πιστεύεις την πουτάνα, αυτή μου ρίχθηκε πρώτη.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στον Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Έχουμε μία ωρίτσα περίπου ακόμα μαζί σας για την πρώτη ημέρα αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι και τελευταία για αυτό το μήνα, για τον Μάιο. Από την ερχόμενη Δευτέρα, σε μία εβδομάδα δηλαδή, μπαίνουμε στον Ιούνιο, έχει πρώτη ο μήνας, η Δευτέρα. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε και αυτό το μήνα που θα έρθει. Για την ώρα πάμε στους χορηγούς μας και μετά να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Εάν έρθετε σήμερα και αγοράσετε κάτι από το Vodafone Flex, από το Vodafone Flex, θα έχετε δυνατότητα, φίλες και φίλοι, από τους 36 αυτές άτοκες δόσεις την πρώτη δόση να την πάρετε δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε στο κατάστημά μας και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σου αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζής Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε ενημερώσει από την αρχή της εκπομπής, μετά τις 9 και 10 περίπου, θα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Γιώργο Στρούζα, ο οποίος δυστυχώς το Σάββατο πρωί είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατό του, αλλά καλύτερα να μας τα πει αυτός. Καλημέρα, Γιώργο, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε, όπως δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κοντά στα 15 χρόνια, ασχολούμαι με την ποδηλασία.
0: Σωστά, το βλέπουμε στο Facebook, ναι.
1: Πολλοί με έχετε δει στον δρόμο με το ποδήλατο να κάνω τους δρόμους της Ζακύνθου, να γυρνάω τους δρόμους της Ζακύνθου. Στα 15 χρόνια λοιπόν που κάνω, που ασχολούμαι με την ποδηλασία, δεν έχω πέσει ποτέ.
0: Πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πριν πάμε σε αυτό που συνέβη το Σάββατο, είχες βγει εδώ στο ραδιόφωνο και το είχες γράψει και στο Facebook, το είχες ανεβάσει και με βίντεο και με φωτογραφίες. Αυτή τη στροφή εκεί στην γέφυρα Ξηφίτα, όπου πάλι εκεί υπήρχε πρόβλημα με τις οπτικές ίνες, δεν είχαν κλείσει καλά αυτή την τομή που είχαν κάνει και έλεγες ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τελικά ρίξανε πίσα, σε ένα μικρό κομμάτι βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Απολότελα λέει, καλή και Παναγιώτενα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ, όπως είπα πριν, κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα με το ποδήλατο.
0: Και βλέπεις πολλά.
1: Και μπορώ να καταλάβω, τουλάχιστον για τους δικυκλιστές, πότε ένας δρόμος είναι επικίνδυνος.
0: Σωστά.
1: Τα αυτοκίνητα με τα πιο φαρδιά λάστιχα, πάνω στις τομές που γίνονται στις οπτικές ίνες, μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Οι δικυκλιστές όμως, κυρίως οι βέσπες και τα ποδήλατα,
0: σωστά,
1: την ώρα που θα μπουν μέσα σε τέτοια χαρακιά, να το θέσουμε έτσι, υπάρχει κίνδυνος εκτροπή του οχήματος.
0: Όπως η Ελένη Βλασοπούλου, να πέσει, ναι, που είχε πέσει πρόσφατα, ναι, στο Αργάσι.
1: Αυτό λοιπόν εκεί τότε στο, που είχα κάνει την καταγγελία και έχω το χαμεβάσει και στο ίντερνετ που ήταν στη στροφή του Ξηφίτα, ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί ήταν ακριβώς στη μέση της δεξιάς λωρίδας, οπότε ανάγκαζε και πάνω στη στροφή, οπότε ανάγκαζε τους δικυκλιστές να μπουν είτε τελείως δεξιά ή να μπουν αριστερά προς το μέση, στη μέση
0: έτσι,
1: του δρόμου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό το είχα τονίσει.
0: Πάμε τώρα στο Σάββατο, ναι.
1: Όσον αφορά λοιπόν το γεγονός το οποίο είχα εγώ το Σαββάτο, καθώς γύριζα από μια ποδηλατική έξοδο μαζί με φίλους ποδηλάτες, πήραμε το δρόμο παράλληλα με το ποτάμι για να βγούμε σε γέφυρα στον Άγιο Γεράσιμο. Ακριβώς πάνω στη στροφή μπροστά στο τοπίο υπήρχαν έργα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια να το πω και έτσι ότι εγώ εκείνη την ώρα στο βίντεο που ανέβασα κατηγόρησα μονάχα μία εταιρεία για τις οπτικές ίνες τις οποίες λάθος μου ή αδίκως, γιατί μπορεί να μην ήταν οπτικές ίνες, μπορεί να ήταν έργα της ΔΕΗ, μπορεί να ήταν έργα της ΔΕΙΑΣ, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλω να το πάρω και πίσω. Αλλά υπήρχαν έργα.
0: Ήταν έργα, ναι, ναι.
1: Υπήρχαν έργα, υπήρχε ένα μεγάλο δόντι που λέμε από την άσφαλτο και το τσιμέντο που είχαν ρίξει. Ήταν ακριβώς πάνω στη στροφή, δεν υπήρχε καμία σηματοδότηση.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν ήταν προστατευμένο, ρε Σι Γιώργο. Δεν υπήρχε.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Τίποτα,
1: δύο κόνοι. Ναι. Θα σας πω.
0: Τι είναι οι κόνοι, ρε παιδιά?
1: Υπήρχαν δύο κόνοι πάνω στο πεζοδρόμιο που δεν είχαν καμία σχέση.
0: Α, στο πεζοδρόμιο, ναι. Ωραία.
1: Οπότε στην ουσία τι έγινε, όπως το ποδήλατο ακριβώς πήρα τη στροφή και πάτησε ρόδο το ποδήλατο στο τσιμέντο με την προσπάθεια.
0: Σε πέταξε το δόντι, ναι.
1: Μπράβο, με πέταξε το δόντι κάτω και έπεσα. Το ποδήλατο ήταν για καλή μου τύχη, μέσα στην ατυχία μου, δεν είχα κάποιο κάταγμα. Παρόλα αυτά έχω μόλοπες παντού σε όλο μου το σώμα. Με πήγαν στο νοσοκομείο, έφερα να άρθηκα στο χέρι.
0: Και σε πήγαν, όταν λες σε πήγαν, είχες καλέσει ασθενοφόρο εσύ, σε πήγε κάποιος περαστικός, τι?
1: Για την ακρίβεια, οι φίλοι μου ποδηλάτες που ήταν εκεί πέρα καλέσανε ένα φίλο μου γιατρό που εκείνη την ώρα έτυχε να είναι εκεί κοντά.
0: Να, ευτυχώς.
1: Με πήρε με το αυτοκίνητο και με πήγε στο νοσοκομείο. Και περιμέναμε ώστε να έρθει και η αστυνομία, γιατί ήθελα να έρθει οπωσδήποτε η αστυνομία να κάνει καταγραφή του γεγονότος.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, έχεις προβεί σε μήνυση?
1: Όχι, δεν έχω προβεί σε μήνυση, ούτε σκοπεύω να προβώ σε μήνυση για καμία των περιπτώσεων. Απλά, μόνο και μόνο, όταν κατέγγειλε το γεγονός, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει κάτι να γίνει πια, γιατί, και σας τονίζω αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, πριν από δύο μέρες, πάλι σε ποδηλατική εξόρμηση που κάναμε με φίλους.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος μου από τη Δανία, ο Μάριος Κόπερ, στην κατάδοση όπως πηγαίνουμε στην εκκλησία του Μαχαιράδου, είχε και αυτός πτώσει πάλι σε έργα που έχουν γίνει με το ποδήλατο, με αποτέλεσμα το χειρότερο τραυματισμό.
0: Βέβαια, γιατί είναι κατηφόρα, τρέχατε πολύ εκείνη την ώρα. Ά, γιατί εντάξει, λογικό είναι.
1: Πάνω στη στροφή, δεν ήταν καλά τα έργα, έφυγε ο άνθρωπος από το ποδήλατο και χτύπησε πολύ πιο άσχημα από μένα.
0: Μάλιστα. Και, και υδρώνει κανένα αυτή ή δεν υδρώνει. Βέβαια, θα ήθελα να μου πεις μετά τι έγινε, γιατί μάθαμε ότι έπεσε πίσω μετά.
1: Ναι, και να σας πω και το άλλο, γιατί πολλοί μπορεί να το μπερδέψουμε. Όταν μιλάμε για ποδηλασία δρόμου, δεν μιλάμε για ένα ποδήλατο της αξίας των 200-300 ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα που χρησιμοποιούμε εμείς,
0: ναι,
1: το ύψος της αγοράς τους φτάνουν στα χρήματα ενός μικρομεσαίου μετακινησμένου αυτοκινήτου. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 6,5-7,000 ευρώ το ποδήλατο.
0: Τι λες τώρα.
1: Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι η παραμικρή ζημιά πονάει στις τσέπες μας. Γιατί τα έχουμε πληρωμένα.
0: Από τη στιγμή βέβαια που η υγεία σας είναι καλά, έτσι, στην υγεία είστε καλά. Γιατί τι να το κάνω εγώ το 6,000 όταν...
1: Όχι, όχι, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά μην νομίζουν ότι έπεσε ένα ποδήλατο και εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος ένα ποδήλατο.
0: Ναι, ναι, σωστά, ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ μου έστειλε το βιντεάκι και είδα ότι φορούσες κράνος κανονικά, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να έχεις χτυπήσει και στο κεφάλι.
1: Όταν βγαίνουμε για ποδηλασία και κάνουμε σοβαρή ποδηλασία, βγαίνουμε πάντα με εξοπλισμό. Το κράνο μας, τα γάντια μας, τη στολή μας, τα παπούτσια μας, τα πάντα. Οπότε εκεί ναι, το κράνος πραγματικά με την πτώση αυτή, ήταν άσχημη πτώση που είχα, με βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό έγραψα και στο post μου ότι όλοι να φοράμε κράνος. Πραγματικά το κράνος μία φορά να το χρειαστείς και θα είναι εκεί.
0: Ναι, βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ναι.
1: Συνέχεια, μπράβο. Κατέγραψε το γεγονός.
0: Ήρθε στο νοσοκομείο.
1: Ήρθε και στο τόπο του ατυχήματος.
0: Σε πρόλαβε εκεί, έτσι. Σε πρόλαβε εκεί. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, με πρόλαβε εκεί πριν με παραλάβουν. Ήρθε και στον τόπο του ατυχήματος και κατέγραψε το γεγονός, πήρε και φωτογραφίες.
0: Ωραία.
1: Και μετά ήρθε και στο νοσοκομείο και περίμεναν τα παιδιά προς τη μέχρι να βγουν
0: τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ναι, ναι.
1: Από τις εξετάσεις, ναι, από τις ακτινογραφίες κτλ. Και πήραν και εκεί μου πήραν και εκεί τα στοιχεία και κατέγραψαν το γεγονός μαζί με τη δική μου την κατάθεση και αποχώρησαν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είμαι στο σπίτι με σαν αεροδικία, γιατί τόσο χτυπημένος δεν μπορούν να πάω στη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια, είδα που ανέβασε εκεί, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν έγινε αυτό, διαφέρθηκε κάποιος από την εταιρεία, ξέρω εγώ, την εταιρεία των εργολάβων που είχε αναλάβει αυτό το έργο, να σε βρει, να ζητήσει ένα συγγνώμη ή αν θέλεις κάτι?
1: Κοιτάξτε, επικοινώνησαν μαζί μου, γιατί θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, επικοινώνησαν μαζί μου οι τεχνικοί από το τμήμα του ΟΤΕ και οι οποίοι πήγαν στο σημείο και με διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι δικό τους το έργο. Είναι έργο κάποιου αλλού. Οπότε αυτός ο οποίος έχει αναλάβει και έκανε αυτό το έργο, όχι, δεν επικοινώνησε μαζί μου. Παρόλα αυτά έμαθα ότι 3 ώρες μετά το συμβάν και μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, το συγκεκριμένο κομμάτι καλύφθηκε με άσφαλτο. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα, να χτυπήσει κάποιος για να καλυφθεί με άσφαλτο.
0: Ελλάδα. Στο Ελλάδα έτσι γίνεται, πρέπει πρώτα να γίνει το κακό και μετά να τρέχουν όλοι. Όπως και στο Αργάσι με την Ελένη που έπεσε τη φίλη μας και σακατεύτηκε και αυτή, όπως και εσύ, μετά εκ των υστέρων όλα, αλλά πριν τίποτα, όλα έτσι για ό,τι να είναι, ούτε προστατευτικά ούτε τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή τελικά, φίλες και φίλοι, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν τα λεφτά, απλά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα το πρόβλημά μου είναι αν δεν μπορούν να φτιάξουν στην ώρα τους ή να διορθώσουν στην ώρα τους τα κακώς κείμενα των τομών στους δρόμους που έχουν κάνει, τουλάχιστον να βάλουν μια πιο σωστή σήμανση ώστε να μπορεί να καταλάβει ότι εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ με το ποδήλατο εκείνη την ώρα πάνω στη στροφή, αν υπήρχε τουλάχιστον μια σήμανση ή τίποτα κορδέλες, θα έκοβα λίγο
0: λογικό,
1: περισσότερο.
0: Λογικό.
1: Θα έπαιρνα την έξω μπρία και δεν θα υπήρχε θέμα.
0: Λογικό.
1: Το ίδιο και ο φίλος μου από τη Δανία, ο ποδηλάτης, ο οποίος χτύπησε στο Μαχαιράδο. Δεν υπάρχει σήμανση.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δουλεύουμε εραστεχνικά σε όλα. Εραστεχνικά, γιατί λέμε, έλα μου, ρε, σε εμάς θα τύχει τώρα.
1: και δεν μπορούν να καταλάβουν, και αυτό το τονίζω, ότι είναι διαφορετικά με το αυτοκίνητο και είναι τελείως διαφορετικά,
0: σίγουρα,
1: πολύ πιο επικίνδυνα στους δικυκλιστές, είτε είναι ποδήλατο είτε είναι μηχανάκι.
0: Με το αυτοκίνητο θα σε πετάξει λίγο, αλλά θα το φέρεις, θα το μαζέψεις όταν υπάρχει αυτό το δόντι, αλλά εσείς δυστυχώς δεν μπορείτε να τα αποφύγετε. Λοιπόν Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε όλοι, να σου ευχηθούμε περαστικά. Να επανέλθεις γρήγορα στη δουλειά σου, γιατί εντάξει και εσύ χάνεις το μεροκάματό σου τώρα κάθε μέρα, έχεις και οικογένεια, να τη χαίρεσαι κιόλας και
1: ευχαριστώ.
0: Έχεις και αθλητή που τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να το χαίρεσαι το αστέρι σου, να είναι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά έγιναν με τον φίλο τον Γιώργο το Στρούζα, ο οποίος έπεσε θύμα ατυχήματος στο ποτάμι του Αγίου Γερασίμου. Τα ακούσατε. Δεν υπήρχε καμία σήμανση, δεν ενδιαφέρει καμία εταιρεία αν θα πάθει κάποιος κάτι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα χρήματα, φίλες και φίλοι, να πάρουν τα λεφτά με οποιοδήποτε τρόπο. Σιγά τώρα που εννοιάζονται για την ανθρώπινη ζωή. Άρε Λουκά, άρε Λουκά, άρε Λουκά. Ακούστε με προσοχή, φίλες και φίλοι, τα λόγια, τους στίχους ακούστε, για να καταλάβετε. Ο τίτλος είναι «Ο Μπατήρης ο Λουκάς». Μπιθικότσης. Αφιερωμένο σε όλους μας.

Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Τι να τα κάνω εγώ όταν έχω εκατομμύρια και κάποια στιγμή φύγω από αυτό το μάταιο κόσμο, που θα με βάλουν σε 2x1 εκεί που μπαίνουν όλοι. Και βλέπεις όλους και εδώ στο νησί τους νεόπλους τους εκεί να τρέχουν, να μαζεύουν λεφτά, να φτιάχνουν, να φτιάχνουν κι άλλα, να βάζουν πολλά στην κλάβα τους που λέμε. Με ποιο σκοπό? Να τα κάνουν ακόμα περισσότερα. Και αν τα κάνουν περισσότερα, θα τα φάνε οι επόμενοι. Απλά.

λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από τον τόπο μας. Μετά τις 9.30 θα φιλοξενήσουμε την αντιδήμαρχο τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής το προηγούμενο Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε και τι έγινε με το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στο αεροδρόμιο μας σχετικά με τον έλεγχο των διαβατηρίων, όπου πάρα πολλοί τουρίστες καθημερινά τραβούν το δικό τους μαρτύριο και ανεβάζουν στα social media, και αν μπείτε και δείτε, φίλες και φίλοι, τα σχόλια, θα ντραπείτε που ζείτε σε αυτό το νησί. Λοιπόν, τρεις διαφορετικές υποθέσεις απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο το τελευταίο 24ωρο, με συλλήψεις που αφορούν επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων, το μεσημέρι της 22ης Μαΐου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχείας Ζακύνθο ένας 17χρονος ημεδαπός, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε υποδείξεις αστυνομικών αρχών. Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχωρήσαν στη σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού στη Ζάκυνθο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 19 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Μαΐου συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχείας Ζακύνθου ένας 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε και η άδεια ικανότητας οδήγησης για διάστημα 180 ημερών. 6 μήνες δηλαδή. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ζακύνθου.

μεγάλη προσοχή με τις τηλεφωνικές απάτες, φίλες και φίλοι, που λαμβάνουν χώρα και στο νησί μας. Ευτυχώς η αστυνομία έχει εντοπίσει και έχει συλλάβει πάρα πολλούς εξ αυτών, τους απατεώνες. Αλλά αυτοί φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Είναι η εύκολη λύση, το εύκολο χρήμα. Σου λέει στους 10, ο ένας ή οι δύο θα πέσουν θύματα, οπότε την μπάζα μας θα την κάνουμε. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτούς που μας παίρνουν και είναι άγνωστοι προς εμάς και την οικογένειά μας. Και ειδικά αν είναι από κάποιον

κάποιες υπηρεσίες δεν υπάρχει ντροπή. Μην το παίρνετε ότι... ή ξέρω εγώ φοβάστε ότι αν τους μιλήσετε άσχημα ή τους το κλείσετε στα μούτρα θα σας επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο. Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά σε κάποια νομοθεσία, όπου και να πάτε. Και σε δικαστήριο να πάτε και πείτε ότι το κλείσα στα μούτρα του άλλου, το τηλέφωνο, δεν θα σας δικάσει. Οπότε τι κάνουμε, μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι από το ΔΔΕ κλπ. Κλπ. Ή από κάποια άλλη υπηρεσία και μας ζητάει να βάλουμε σε σακούλες, σε σακούλα τα. Πώς το λένε, σε πλαστική σακούλα τα χρήματά μας ή τα κοσμήματά μας ή να τα βάλουμε σε αλουμινόχαρτο. Τώρα, παιδιά, είμαστε σοβαροί. Δεν θέλω να μειώσω κανένα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους παίρνουν τηλέφωνο άγνωστοι και τους λένε να βάλουν τα πράγματά τους, τα λεφτά τους και τα χρυσαφικά τους σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν έξω από την πόρτα και αυτοί το κάνουν. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τι να πω. Και διαβάζω πολλές φορές και ηλικίες και βλέπω 56-65. Που σε καμία ηλικία δεν πρέπει να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, πες ο άλλος 85-86, οκ. Okay. Αν είναι δυνατόν, του κλείνεις το τηλέφωνο στα μούτρα. Yeah.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την αγάπη στην εκπομπή. Είμαστε μαζί από τις 8 Γενάρη του 24. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Από πότε οι κούκλες κάνουν παρέα με τον Δρακουμέλ?
4: Σε παρακαλώ, Ηρακλή, μη του δίνει σημασία.
5: Με πέρασε για το Μητσοτάκι και με είπε Δρακουμέλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Τελευταία εβδομάδα για τον μήνα αυτό, για τον μήνα Μάιο.
1: Έλα και νιώσε δυνατά.
0: Τέλος της εβδομάδας ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά σας. Μην τα αγχώνετε. Αφήστε τα να τα ζήσουν όπως αυτά ξέρουν. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Παίρνω τους δρόμους και ώρες οδηγώ.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχετε τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Επίσης, όσοι από εσάς πάτε και αγοράσετε Vodafone Flex μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή αυτή την εβδομάδα που διανύουμε μέχρι και το Σάββατο, από τις 36 δόσεις η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σου αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30, γύρω στις 10 παρά 20, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, η οποία συγκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής το προηγούμενο Σάββατο, περίπου στις 11 η ώρα το πρωί. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για το νησί μας. Θα μας τα πει η ίδια ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Αυγουστίνου, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
1: Καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα, κύριε Αναγνωστόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Που μας έκανε περήφανους. Και εντάξει, εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, βέβαια. Παρούμενοι, και λογικό είναι, λογικό είναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι, όποια ομάδα και αν ήταν αυτή που θα έφερνε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην χώρα μας.
0: Και μάλιστα και μέσα στην Ελλάδα, έτσι. Είχαμε δύο ευχάριστα γεγονότα. Ένα ότι το πήρε ο Ολυμπιακός και δεύτερον ότι έγινε στη χώρα μας το Final Four. Ναι. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πολύ λοιπόν, σημαντικό, μεγάλη επιτυχία.
0: Πάμε στα δικά μας. Είχαμε τη σύγκληση λοιπόν είχαμε συνεδρίαση μάλλον της Τουριστικής Επιτροπής. Θα μας πείτε έτσι δύο λόγια για ποιο λόγο έγινε αυτή η έκτακτη συνεδρίαση και τι υπόθηκε εκεί.
1: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση το Σάββατο το πρωί. Τα θέματα ήταν σημαντικά, γι' αυτό ήταν και όλα και έκτακτη που έπρεπε να παραστούν και κάποιες αποφάσεις και να γίνουν και κάποιες σημαντικές ενημερώσεις. Το πρώτο θέμα και το πολύ σημαντικό, κύριε Αναγνωστόπουλε, ήταν σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των ταξιδωτών, ειδικά εκτός ζώνης Σέγγεν, στο αεροδρόμιό μας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε από την αρχή της τουριστικής σεζόν ότι υπήρχαν και υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τον έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι έχει ξεκινήσει από το ότι έχει αλλάξει η διαδικασία του ελέγχου. Ήταν στην Επιτροπή ο Διευθυντής της Fraport αλλά και ο Διοικητής, ο Διευθυντής της Αστυνομίας, όπου μας έκαναν μία ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να μεταφέρω στους συμπολίτες μας, από αυτά τα οποία μας ενημέρωσαν και οι δύο πλευρές, είναι ότι ναι, υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο, ενώ στο ίντερνετ, το οποίο έχει αποκατασταθεί σε κάποιο σημείο καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και η πληροφορία, η τελευταία που είχαμε, είναι ότι τις τελευταίες μέρες η καθυστέρηση είναι λιγότερη από ό,τι ήταν το πρώτο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όσο θα βαίνουμε προς την κορύφωση της τουριστικής σεζόν, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Αναγνωστόπουλε. Αυτή είναι η αλήθεια και μας την είπαν και πρέπει να την γνωρίζουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυξάνονται και τα slots, αυξάνονται ναι. Και οι πτήσεις.
0: Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει, κυρία Αυγουστίνου, αγαπητή Αγγελική, γίνεται χαμός στο αεροδρόμιο. Ανεβάζουν οι τουρίστες φωτογραφίες, να δείτε την αίθουσα γεμάτη. Θα πάθετε πλάκα. Και από κάτω τα σχόλια είναι δυσφημιστικά για το νησί μας.
1: Το ξέρω.
0: Δεν φταίτε εσείς, δεν φταίτε εσείς προς Θεού. Έτσι λέω, φταίμε όλοι.
1: Όχι, μα φταίμε. Γι' αυτό κάναμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Και το είχαμε και πρώτο θέμα.
0: Ακριβώς. Και καλά κάνατε.
1: Τουριστική Επιτροπή. Κοιτάξτε, οι απαντήσεις που πήραμε και από τη μία πλευρά, εννοώ τη
0: Fraport και από την αστυνομία,
1: είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο, ανθρωπίνως δυνατόν καλύτερο, στο να εξυπηρετηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει αλλάξει μόνο στη Ζάκυνθο, το έτσι έχει αλλάξει σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν καθυστερήσεις και όλα τα αεροδρόμια, κύριε Αναγνωστόπουλε, και μάλιστα αυτό που μας είπαν κιόλας, όχι ότι αυτό μας παρηγορεί, εννοείται. Είμαστε και ένα από τα αεροδρόμια της Ελλάδας που έχουμε και τις λιγότερες καθυστερήσεις. Δηλαδή, στο αεροδρόμιο της Ρόφου υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε, πολύ μεγαλύτερη. Όχι ότι αυτό μας παρηγορεί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εμείς εννοείται, το καταλαβαίνετε, ότι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτή τη σύγκληση της Επιτροπής που ήταν όλοι οι θεσμικοί φορείς του τουρισμού, ώστε να πιέσουμε και τις δύο πλευρές.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι καταλάβαμε όμως, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι μας εξήγησε τόσο η πλευρά της αστυνομίας όσο και η πλευρά της Fraport, ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να πιέσει κάτι άλλο παραπάνω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ότι γίνεται το καλύτερο δυνατόν τόσο από την αστυνομία. Μας είπαν δεν υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Μας είπαν ότι τα μηχανήματα έχουν αρχίσει και δουλεύουν και το δίκτυο έχει αρχίσει και έχει αποκατασταθεί σε πάρα πολύ καλό σημείο. Γνωρίζουμε ότι η Ζάκυνθος, κύριε Αναγνωστόπουλε, έχει θέματα γενικότερα με το δίκτυο, ιδιαίτερα στο ίντερνετ. Το βλέπουμε και στο πουλ της τουριστικής σεζόν, το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις που εργαζόμαστε, έτσι, ότι έχουμε θέμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο άλλο εκεί, όπου θα πρέπει να γίνεται γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου. Να σας δώσω έτσι ένα χρόνο που μας είπαν ότι περίπου κάθε τουρίστα χρειάζεται περίπου στα 40 με 50 δευτερόλεπτα στο να εξυπηρετηθεί, αν και εφόσον δεν έχει κάποιο πρόβλημα το δίκτυο, αν και εφόσον δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση από κάποιο διαβατήριο που έχει χαθεί, γιατί πάντα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες που μπορεί να συμβούν. Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν μας χρήσωσαν το χάπι, δεν μας είπαν ότι όλο αυτό θα αποκατασταθεί πλήρως στην τουριστική σεζόν. Δυστυχώς είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ δύσκολο και αρνητικό, γιατί κατά τα ψέματα είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται κάποιος στο νησί μας. Αλλά θεωρώ ότι και από την πίεση που ασκήσαμε όλοι μαζί οι φορείς το Σάββατο, ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα αποκαθίσταται και καλύτερα το θέμα αυτό.
0: Μακάρι. Τι άλλο υπόθηκε?
1: Το επόμενο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό ήταν, έγινε μια γρήγορη ενημέρωση από τη Fraport για την τρέχουσα τουριστική κίνηση μέχρι και δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσε ο διευθυντής της Fraport μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και την Παρασκευή, γιατί το Σάββατο είχαμε την Επιτροπή. Έχουμε μία αύξηση, κύριε Αναγνωστόπουλε, από τον προηγούμενο Μάιο, από τον Μάιο του 2025, του ύψους το 12%.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά, αυτό δεν θα μας ακολουθήσει το ποσοστό στους υπόλοιπους μήνες. Το αντιλαμβανόμαστε, είναι κάτι που ούτως ή άλλως το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια. Αρκετά ικανοποιητική κίνηση από τις παραδοσιακές χώρες, όμως είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και η κίνηση ενώ παραδοσιακές, ενώ Αγγλία,
0: Ολλανδία,
1: Ολλανδία. Έχουμε όμως και μια αύξηση στους Βέλγους. Αρκετά σημαντική. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Μετά προχωρήσαμε στο τρίτο θέμα της συζήτησης και πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, όσον αφορά την ασφάλεια και την ευταξία των τουριστικών περιοχών. Έγινε ενημέρωση από την αστυνομία και καταλαβαίνετε ότι εκεί έπεσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτησή μας. Ποια άλλη περιοχή από τον Λαχανά, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ενημερωθήκαμε λοιπόν από την αστυνομία ότι θα συνεχίσουν τους ελέγχους στο ίδιο μοντέλο που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Με συνεχή παρουσία της αστυνομίας στον κεντρικό δρόμο του Λαχανά και αρκετά συχνούς ελέγχους. Ζητήσαμε πεζή αστυνόμευση. Το ζήτησαν και οι σύλλογοι, το ζητήσαμε και εμείς και το ζητήσαμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, και ιδιαίτερα στην παραλία του Λαχανά.
0: Έτσι,
1: βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες μέρες, το οποίο το είδα και εγώ, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, το παραεμπόριο, το οποίο ξαφνικά, δηλαδή κάθε χρόνο, κύριε Αναγνωστόπουλε, έτσι, και από κάτι μας
0: ισχύει.
1: Υπάρχει ένα τρομερό παραεμπόριο, νομίζω ότι θα πρέπει από τώρα που είναι η αρχή η τουριστική σεζόν να το εξαλείψουμε. Ό,τι είδους μπορείτε να φανταστείτε, από τσάντες, από παπούτσια, από ζώνες, από ρούχα, μέσα στον κεντρικό δρόμο του Λαχανά και ιδιαίτερα στην παραλία του Λαχανά.
0: Κυρία Αυγουστίνου, συγγνώμη που σας διακόπτω, να μείνουμε λίγο σε αυτό το παρεμπόριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που το θέτετε και το θέσατε και στην Επιτροπή. Θα πρέπει, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα πρέπει να γίνει και μια συνάντηση, πιστεύω, με τον λιμενάρχη, τον κύριο Μανφρέδα, έτσι ώστε όταν έρχονται από απέναντι Ρωμά, να το πω έτσι, γιατί όντως οι Ρωμά είναι αυτοί που φέρνουν από εδώ γλάστρες, καθίσματα, καρέκλες, τραπέζια. Να γίνεται κάποιος έλεγχος παραστατικών. Υπάρχουν παραστατικά. Πού πας, ρε φίλε, και μου φέρνεις. Και οι έμποροι εδώ έχουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο άλλος πληρώνει εύκα, πληρώνει ενίκιο, πληρώνει προσωπικό, πληρώνει το ένα τ' άλλο.
1: Είναι μεγάλη πληγή. Είναι τεράστια πληγή. Να σας πω ότι ήταν παρόν και ο κύριος Λιμενάρχης.
0: Α, για πείτε μας.
1: Στην επιτροπή αυτή ήταν παρόν και ο κύριος Λιμενάρχης, ήταν παρόν ο αναπληρωτής διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της
0: Νομίας,
1: ο διοικητής της ασφάλειας, ήταν ο βουλευτής. ήταν ένα δυναμικό παρόν όλων των αρπών και όλων των σωμάτων ασφαλείας, ο διοικητής της Τροχέας. Και ναι, κυρία Γνωστό,
0: παρακαλώ, αυτό... δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μπαίνει πάρα πολύ μαύρο χρήμα, έτσι, δυστυχώς.
1: Και πληγώνει τις δικές μας επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ είπαμε ότι αυτό το συμπλήρωσα εγώ στα στατιστικά στοιχεία που έδωσε ο κύριος.
0: Να, ωραία, ωραία.
1: Ο κύριος Μελιχτάς όσον αφορά το 12% της αύξησης των τουριστών. Αυτό όμως δεν το είδαμε στην εστίαση, δεν το είδαμε να ανταποκρίνεται το ποσοστό της αύξησης στην αγορά, και αυτό είναι πλήγμα. Βέβαια αυτό ξέρουμε ότι παίζει ρόλο και η οικονομική κατάσταση και ο κόσμος είναι συγκρατημένος, το ξέραμε, δεν είναι κάτι που έχουμε εκλαγεί. Όταν όμως έχουμε και το παραεμπόριο, είναι ακόμα ένα χτύπημα παραπάνω για τους επιχειρηματίες μας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα είμαστε σε στενή επαφή με την αστυνομία. Η αστυνομία δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει όσο το δυνατό περισσότερο να το αντιμετωπίσει, και να ξέρετε ότι και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε πάνω σε αυτό όλο το καλοκαίρι όσο μπορούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, όχι να το μειώσουμε, να το εξαλείψουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι. Τι άλλο υπόθηκε, γιατί σας διέκοψα?
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την ασφάλεια των τουριστικών περιοχών, και φυσικά τέθηκε και από εμάς το θέμα της ευταξίας, ένα θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και ενάμιση μήνα περίπου από το κέντρο της πόλης, στο να καθαρίσουμε τους χώρους, τους κοινόχρηστους, από κατάληψη διάφορων αντικειμένων, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στα οδοστρώματα. Έγινε λοιπόν ενημέρωση από εμάς στην Τουριστική Επιτροπή, και το λέω και μέσα από το βήμα που μας δίνετε, και σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα, ότι από εδώ και στο εξής θα βγαίνουν έλεγχοι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Δεν θα ακολουθήσουμε το μοντέλο που ακολουθήσαμε τόσο πολύ, στο να απασχολείται η Δημοτική Αστυνομία, 6-7 υπάλληλοι του Δήμου, 2 φορτηγά του Δήμου, να μαζεύουμε αντικείμενα, και από πίσω την ίδια στιγμή, και αυτό σας το επιβεβαιώνω εγώ η ίδια, όπως μαζεύαμε τα αντικείμενα, την ίδια στιγμή να ξαναβάζουν άλλα αντικείμενα. Δυστυχώς, και θέλω να ενημερωθούν όλοι οι συμπολίτες μας και στις τουριστικές περιοχές και στην πόλη μας, θα προχωρήσουμε σε επιβολή πλέον προστήμων. Σε την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός, 1 Ιουνίου, θα ενισχυθεί και η δημοτική μας αστυνομία, επιτέλους με άλλα 3 άτομα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δημοτικό.
0: Είχαν πάει για εκπαίδευση, από ό,τι ξέρω, έτσι. Είχαν πάει για εκπαίδευση τα υπόλοιπα.
1: Είναι και τα 3 παιδιά για εκπαίδευση, και 1 Ιουνίου θα είναι κοντά
0: τους. Μπράβο, μπράβο.
1: Τα καθήκοντά τους, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ανάσα και για μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αναγνωστόπουλε, να περάσουμε και το μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας, ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάληψη στους κοινόχρηστους χώρους, στα πεζοδρόμια, στα οδοστρώματα, είτε από πινακίδες, είτε από τραπεζοκαθίσματα παράνομα που δεν έχουν αδειοδοτηθεί από το τμήμα καταστημάτων, είτε τα μενού. Μεγάλη πληγή και τέθηκε θέμα από τον Σύλλογο Ξενοδόχων, από τους 3 συλλόγους ουσιαστικά ξενοδόχων, οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου καταλαμβάνουν πολύ μεγάλους χώρους στάθμευσης, όπου θα σας πω ότι ήδη ξεκινήσαμε τους ελέγχους στην πόλη και θα προχωρήσουμε και στις τουριστικές περιοχές. Δεν θα επιτρέψουμε φέτος αυτό το φαινόμενο να βλέπουμε και 10-15 αυτοκίνητα κάθε εταιρεία ενοικίασης να καταλαμβάνουν χώρους στάθμευσης.
0: Σωστά.
1: Οπότε καλό θα είναι, πριν φτάσουμε στο σημείο να βγούμε για τους ελέγχους και να προχωρήσουμε στην επιβολή των προστήμων, καλό θα είναι από μόνοι μας όλοι να αρχίσουμε πλέον να εφαρμόζουμε το νόμο, πριν φτάσουμε στο σημείο να βγάζουμε τη δημοτική αστυνομία έξω. Πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία, θέλω να ξέρετε, θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, και να προχωρήσουμε στην επιβολή των προστήμων, που δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας, ιδιαίτερα μια περίοδο που όλοι περιμένουν τώρα να δουλέψουν και δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστο.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Αφού δεν συμμορφωνόμαστε εμείς.
1: Απαραίτητο. Το να απασχολούμε 6-7 υπαλληλούς του Δήμου, 2 φορτηγά, δηλαδή τον γερανό, το φορτηγό, 3 αστυνομικούς, 1 περιπολικό, το αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας, να είμαστε 2 αντιδήμαρχοι στον δρόμο και τελικά να μαζεύουμε αντικείμενα και ξανά γίνεται πάλι το ίδιο, δεν έχει ουσία.
0: Όχι, δεν έχει ουσία, όντως, δεν έχει ουσία.
1: Καμία ουσία.
0: Οπότε βάζεις το πρόστιμο, χωρίς να του πάρεις τίποτα, βάζεις το πρόστιμο και αν δεν συμμορφωθεί, του βάζεις κι άλλο μετά. Αναγκαστικά, τι να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η απόφαση και κάπως, όχι κάπως, έτσι.
0: Μα έτσι έπρεπε να γίνει και καλά κάνετε. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
1: Τελειώθηκε το τελευταίο θέμα το οποίο θίξαμε, συγγνώμη, ήταν το θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή το νησί μας. Είναι το θέμα το χωροταξικό, το τουριστικό χωροταξικό. Υπήρξε ξύπνια απόψεων στο πώς θα καταθέσουμε κοινές απόψεις όλοι οι φορείς μαζί και να μην υπάρχουν φοβερές αποκλίσεις όσον αφορά τις προτάσεις και τις απόψεις μας. Σήμερα θα κατατεθούν οι προτάσεις για την κλινική πλατφόρμα, γιατί δόθηκαν μόνο 5 μέρες δυστυχώς περιθώριο από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, γι' αυτό ήταν και η παρουσία του βουλευτή στην Τουριστική Επιτροπή. Γνωρίζετε, κύριε Δημοστόπουλε, τρεις δημοτικές ενότητες έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες: η Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, Σεκινθίων και η Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Σε κάποια σημεία, ναι, όντως υπάρχει κορεσμός, όμως δεν μπορεί να βάζουμε μία δημοτική ενότητα και όλα τα μέρη της δημοτικής ενότητας στο κόκκινο. Οπότε θα είναι κάτι το οποίο θα ζητηθεί από εμάς αυτό να ξεχωρίσει. Όλο αυτό βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο, κύριε Αναγνωστόπουλο, και οι υποδομές στο πόσο μεγάλη πίεση δέχονται. Όσο πιο πολύ θα δίνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, και αυτό εξαρτάται και πρώτα απ' όλα από το Δήμο, από την περιφέρεια, αλλά και από τους ίδιους τους συμπολίτες μας και τους ξενοδόχους και τους ανθρώπους εστίασης, όλους, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα πρέπει να μπει αυτό λίγο στη συνείδησή μας. Διότι το ότι έχουν χαρακτηριστεί τρεις δημοτικές ενότητες κόκκινο, πιστέψτε με ότι δεν είναι καλό για κανέναν, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δεν έχουν την πολύ μεγάλη περιουσία και αυτοί πλήγονται περισσότερο.
0: Κύριε Αυγουστίνη, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 10. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις άλλες ιδιότητες που έχετε, δηλαδή των τεχνικών υπηρεσιών, αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας. Όμως, δεσμεύομαι ότι, δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς, την επόμενη εβδομάδα να ξαναείμαστε μαζί να πούμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις ιδιότητες σας. Γιατί δεν θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε ένα λεπτό.
1: Προς ενημέρωση των συμμετοχών μας, εννοείται, είμαι πάντα στη διάθεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Μας ενημέρωσε για το τι υπόθηκε σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής το προηγούμενο Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο.
2: Και βεβαίως.
0: Ήταν όλες οι αρμόδιες αρχές εκεί, όλοι οι φορείς, ακόμα και ο βουλευτής, ο κύριος Ακτύπης, με κύριο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο μας, Διονύσιος Σολωμός, σχετικά, φίλες και φίλοι, με την καθυστέρηση αυτή που υπάρχει, την πολύ μεγάλη καθυστέρηση των πελατών μας, των επισκεπτών μας, σε ό,τι αφορά τα διαβατήριά τους, τον έλεγχο που γίνεται διαβατηριών.

0: 5 λεπτά ακόμα.
1: Χρήμα, ξέρω με έκανες θύμα.
0: Μέχρι να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα, τελευταία για αυτό το μήνα. Έφυγε και ο Μάιος. Μπαίνει ο Ιούνιος, μπαίνει ο έκτος μήνας την άλλη Δευτέρα. Την Παρασκευή ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε βέβαια μέχρι τότε και πάλι.
1: Χρήμα, ρυθμό. Χρήμα, μετρητό και χρυσάφι. Να σε βάλω στην άκρη.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Χρήμα.
0: Να πούμε ότι το πρωί ξημερώματα είχαμε ένα τροχαίο, ευτυχώς ατύχημα, όχι δυστύχημα, ευτυχώς, στην περιοχή του Γαϊτανίου. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε γνωστή επιχείρηση. Υπήρξε αναστάτωση μεγάλη. Καταλαβαίνετε, διεκόπηκε η κυκλοφορία για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν πάνω στην ώρα που οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Υπήρξε μια αναστάτωση λοιπόν. Ευτυχώς, απλά τραυματισμός υπήρχε και όχι τίποτα παραπάνω. Με την τουριστική περίοδο να παίρνει δειλά-δειλά μπρος, ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου, τα οκτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών με την Πεσάδα Κεφαλονιάς, φίλες και φίλοι, μέσω του πλοίου Ιάσον. Τα δρομολόγια του Ιάσον θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Τρίτης και Πέμπτης μέχρι τις 10 Ιουνίου. Από τις 10 Ιουνίου και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η σύνδεση θα είναι καθημερινή. Οι αναχωρήσεις από τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών είναι στις 10 παρατέταρτο το πρωί και 8 παρατέταρτο το απόγευμα. Ενώ από την Πεσάδα στις 7.30 ώρα το πρωί και στις 6 το απόγευμα.
1: Στο τραπέζι του πόκερ, το καρέ θα το βρω.
0: Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται περίπου στη 1.5 ώρα, όπως συγκεκριμένα δηλώνουν οι αρμόδιοι της συγκεκριμένης γραμμής. Επαναλαμβάνω, από την Πέμπτη που μας πέρασε, 21 Μαΐου, ξεκίνησαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών με την Πεσάδα Κεφαλονιάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Έως τότε. Σύνδεση τώρα με τον Real FM από τις 10 έως τις 12. Νίκος Χατζηνικολάου και συνεργάτες του εδώ στον Prisma 92 μέσω του Real FM. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 σύνδεση, νέα σύνδεση με τον Real FM. Με εκπομπές ενημερωτικές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας και από τις 6 μέχρι τις 8 η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας. Λοιπόν, αύριο το πρωί τα λέμε, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
4: στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνέδριο για το Δημογραφικό αρχίζει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην Αλεξάνδρας, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
11: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο αυτήν την ώρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε. Αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Στο πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την Κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήρ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: πήραμε μια μυρωδιά, τον ακούγαμε μια
1: όχι,
0: ώρα
1: μυρωδιά
0: πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μια ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, ρε,
1: τώρα.
0: Παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κρατιοχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κρατιοχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε. Δεν κρατιοχτυπήσαμε.
1: Δεν κρατιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπος που λέει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ
0: κρατιοχτυπάς. Δεν κρατιοχτυπάς, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο σου.
0: Για σένα, για μα, μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησες.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί
0: αγαπώ. Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι. Δεν.
0: Ακούω τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πες το. Δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα. Δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε.
0: Αν χτυπάει καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες, είπαμε. Όχι, όχι. Όχι, έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα. Σε λίγο θα δεις τι γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό και μπράβο του. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τ' άλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού μα τόλισε πρώτα, εντάξει, άλλον τ' άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε. Εσύ, ναι. Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί όσου βγάζουμε εδώ λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: άλλους λόγους. Πείτε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον.
1: Τι ανακοινώσει του, να μην θέλουν να το πούνε σε.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Να τα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρα.
0: Προσώρα. Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησείο, 6.30 ώρα. Θα
0: δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρός.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά. Έχουν και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, ναι. Να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί
0: ναι.
1: Δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τρίχρονη. Γιατί... Για το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό, ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν μπορώ
1: τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε. Στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε...
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιάννο Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ, σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθερε γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, εκεχηρίας.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Μην σκοτώνουν τ' άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια εκεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Έλα, δεν σταματησημαίνει και τίποτα και κάτω, σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε,
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα.
0: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε, μέσα νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι ποτονική. Γιατί, βρε Ριτσάκι μου?
1: Πώς σου ήρθε?
0: Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες?
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες?
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Μιλή, χαμηλά τον ήχο γιατί έπαιρνα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε τον, το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νικό.
0: Αλλά έπλυνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι διατυπώσει.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια, ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε, να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς το όνομα?
0: Πώς το θέλω να τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτάς. Πήρε,
1: ναι, ναι, ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Άντε, δε, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι?
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising.
1: Ναι.
0: Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, έρθει άλλο ένα.
1: Από το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάει αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύριο στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτάς έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroliga. Συγχαρητήρια από το αθλητή.
1: Είπε.
0: Είναι η...
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι? Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ?
1: Τι θέλει από τον Βεζένκοφ?
0: Φίλοι είναι.
1: Έτσι, του έστειλε καλή επιτυχία. Του συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλα.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ.
0: Οπα.
1: Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια εκεί να τα δεις.
1: Να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια. Αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω. Τι εννοείς?
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μενείς μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις λεφτά να βγεις και τα
1: λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Πολύ
1: για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
2: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
2: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι εντάξει, οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι έρευνες.
0: Ανυπαντροί, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στα λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Α, σε πω και πέντε τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσεις στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα τι πας και κάνεις εκεί?
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Μόνο είναι στα πατώματα. Μην του λες. Δηλαδή βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι πάει, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε λέει τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα εγώ λέω. Έτσι. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή μην του λες γενικά.

0: τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα, σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Συγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είναι.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη λήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, κύριε Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή, έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς το Ρογκάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα, εσύ.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και κύριος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη
1: είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Nexis Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν

μέτρα θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξέβρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Τόβαλε! Τόβαλε! Ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγεία σας.
6: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνέδριο για το δημογραφικό άρχισε πριν από λίγο, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του συνεδρίου μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Συνεχίζει το θρίλερ στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί πνιγμένο στη θάλασσα στην Πάτρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα-κόμμα.
2: Κόμμα-κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά. Πώς παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικείστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει την άποψή του και. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Πέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
4: Καταρχάς θέρμα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
4: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ενδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα Τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
3: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
4: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
3: στέγαση.
4: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
5: Κομβικό.
4: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, διότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
5: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας? Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
4: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
5: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
4: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλτσχάιμερ, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Γιατί υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα, πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό του φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
5: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
4: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να, κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή στις πόλεις εκ των πραγμάτων.

0: πάντα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος. Οι σκανδιναβικές χώρες και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους, με δημογραφική πολιτική, απέτυχε εκτρά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε, κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα, δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
8: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
0: Real FM.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Η εργασία του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομία στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό του όφελο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη κίνηση δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
9: Κάθε αθλητική στιγμή παίζει στην BWIN. Στο app της BWIN βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την BWIN. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ. Έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη. Φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ. Όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλι του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12 για τη Ρεάλ. Ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την νίκη και, και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο το ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις 5.30 το πρωί. Αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 η ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν, και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός, και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
9: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enicos.gr είτε στο real.gr, για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enicos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
12: Μα είναι δυνατόν.
9: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Ότι θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας για την
0: το κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: το μείνουμε στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι,
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Εγώ
1: άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το δούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: δούμε. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκπολ που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, εξαίρεση που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μην ζητήσετε τίποτα, πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι και αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε, το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμάρα. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα... θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά όμως, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρω.

0: μας, σωστό.
1: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρογκάκο, τα οποία δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν, θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
2: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο, να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
2: Πάμε.
3: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων. Ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση. Γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα, παράλληλα, και αυτό αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
4: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και τον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια.

συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν, αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να της...

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
2: Ότι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα, μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι α, ωραία, θα τα συνδυάσω και τα δύο, και θα σκεφτεί α, με δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το να τρέψουμε.
3: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
2: Εντάξει, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου.
3: Έχουμε διπλωμάτη εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
2: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε και όλος ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξη των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο Κομισιόν, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου Μεσογειακού. Κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι. Στην Μεσογειακή Επίτροπο, ή μάλλον στην Επίτροπο Υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πουν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μια αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησα αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως λες, ο καθένας σας το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα. Δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένη της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι του ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα εκεί στα 36 μου. Θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. Αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45, βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
3: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
2: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
3: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
2: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
3: Και πραγματικά. Για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηγιανόπουλος, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά δημοδιότητα. Κάποιο υπουργείο
1: τώρα
0: να το
1: αυτό
0: έχει.
1: Το Υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλο το πρόβλημα,
1: βέβαια.
0: Το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Αν όχι υπουργείο. Υφυπουργός, αρμοδιότητα, γραμματέας, οτιδήποτε.
1: Και να μην θες βίζα να τον αναγνωρίσεις. Είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα,
0: δίκιο.
1: Είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχεις
1: δεν
0: δίκιο.
1: Το βλέπουμε αυτό που είπες, οι γεννήσεις. Βλέπεις, γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις. Αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα κύβ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις? Πόσες?
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα κύβ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι, είναι...
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Έχει στείλει μήνυμα νομίζω ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Ροσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν πέντε αναλυτές, τέσσερις δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζότανε, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε όντω. Έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για δύο μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Και εμείς, παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρω εκεί. Εντάξει, ναι. Θα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν θιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Ναι. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα. Το πρόβλημα δημογραφικό έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους, λες, σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Σινίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιά δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Να, τώρα το μας τρολάρουν και ο Ραζρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επειδή δεν
0: εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το δώσαμε κι εμείς. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό, δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και Σόβη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανες τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ έπλυνες τα χαλιά σου.
1: Έπλυνα το χαλάκι.
0: Και έβλεπες και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούνε λοιπόν, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπει μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχει.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας. Αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησα.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Εντάξει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις, στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα
1: ντοκιμαντέρ.
0: Την υλοποίηση να δούμε.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά, καλά. Αντρέχω
1: και εγώ το τρόλα. Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο Πρίσμα 92. Με ένα όνειρο ζούμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή μου όπως λέει και το τραγούδι, για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Ζάκυνθο. Συνεχίζεται ο έθριος καιρός και εδώ στο νησί μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί. Ο καλός καιρός θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ζέστη, έτσι ένας ωραίος ανοιξιάτικος καιρός θα μας πάει έτσι έως το τέλος της εβδομάδας αυτή που διανύουμε. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας τα Πλέστας De Market, ο μεγάλος χορηγός μας με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας De Market, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40. Τα Πλέστας Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με απίθανες καλοκαιρινές προσφορές έως 10 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας De Market, βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και σε αντιλιακά προϊόντα, επώνυμες μπάρκες. Βλέπω εδώ οι προσφορές ξεκινούν από 15 έως 30%. Πάρα πολλά προϊόντα στο νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Για να δούμε λοιπόν και σήμερα ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Θα έχουμε μετά τις 12.30 την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, για να συζητήσουμε μαζί έτσι ένα θέμα που έγινε στο Κορακονήσι. Άγιο είχε εκείνη η οικογένεια, προσπάθησε να κατέβει από ένα κακοτράχαλο δρόμο την περιοχή. Πού πήγαιναν και αυτοί, κυρίες και κύριοι, μέσα στο μεσημέρι, τραυματίστηκε σοβαρά η γυναίκα, είδαν και έπαθαν και το λιμεναρχείο και η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί, ΕΜΟΔΕ, να τη βγάλουν από εκεί. Ήταν μαζί με το σύζυγό της και με ένα μικρό παιδί. Προσοχή, δεν πάσει αυτές τις περιοχές. Είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι πάρα πολλά τραγικά περιστατικά και στα νησιά του Αιγαίου. Νομίζω είχαμε 3 θανάτους από θερμοπληξία σε κάποια νησιά, όταν μόνοι τους, σε τουρίστες που δεν γνωρίζουν την περιοχή, χωρίς νερό, χωρίς απαραίτητα μέσα, ερχόμενοι από βόρειες χώρες που δεν έχουν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες και τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια, προσπαθούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις ή κακοτράχαλους δρόμους με τα πόδια και παθαίνουν σοβαρά ατυχήματα και κάποιοι χάνουν και τη ζωή τους. Λοιπόν, και θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Χαρίκλια Μινώτου. Χτες έγινε μια εθελοντική δράση στην περιοχή των Σεκανίων. Μικροί μαθητές, μικρά παιδιά, εθελοντές καθάρισαν εκεί την περιοχή. Έχει ξεκινήσει η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν τον κόλπο του Λαγανά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Μινώτου. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις σήμερα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη για μια συμφωνία με το Ιράν, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το Ιράν δεν έχει καμία διάθεση να παραδώσει το ουράνιό του. Στην Κύπρο είχαμε βουλευτικές εκλογές. Μεγάλος νικητής των χθεσινών εκλογών αναδείχθηκε το Δυσί με ποσοστό 27,1%, κέρδισε 17 έδρες. Ακολούθησε το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες σε μια νέα βουλή που θα είναι εξακομματική.
Πολιτική αναταραχή επικρατεί στην Τουρκία με φόντο τις εσωτερικές εξελίξεις στην ηγεσία της αντιπολίτευσης και τις αντιδράσεις γύρω από τον Οζέλ, ενώ παράλληλα άνοιξε ξανά το Πανεπιστήμιο Μπιλκί μετά από έντονες διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση είχε κλείσει το ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο και ξανά άνοιξε μετά από πάρα πολλές διαδηλώσεις των φοιτητών. Πάμε στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές περιφέρειες του Μπελγκόρος και Μπριάνσκ, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ρωσία. Ενώ στην Ιαπωνία συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο, όπου ένας άντρας ψέκασε με μία άγνωστη χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Πάμε στο Βελιγράδι, όπου εκεί πραγματοποιείται μαζική συγκέντρωση. Διοργανώνουν και σήμερα και το Σαββατοκύριακο οι φοιτητές, απαιτώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση με σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Είναι η τέταρτη συγκέντρωση που διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025, όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο ηχητικό κανόνι κατά των διαδηλωτών. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η κυβέρνηση εκεί. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύσου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Τον Μάιο τώρα του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για την διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς κανένα πολιτικό παρελθόν. Κατά γενική εκτίμηση, το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα τη σοβαρότερη απειλή για την διακυβέρνηση του Αλεξάντερ Βούτσις, ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012. Προβλήματα εκεί στην, κυρίες και κύριοι, στην Σερβία. Έχει κάποιες δυσκολίες εκεί ο πρόεδρος και προσπαθεί κάθε φορά με αστυνομικές δυνάμεις να σταματήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν οι φοιτητές. Να δούμε έτσι και μία δυσάρεστη είδηση. Την τελευταία της πνοή άφησε εκτές, σε ηλικία 55 ετών, η γωγό Μαστρο Κώστα. Με την είδηση να την κάνει γνωστή η κόρη της, σε μια έτσι σπαραχτική ανάρτηση, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Η γωγό Μαστρο Κώστα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν 18 χρόνια πάλευε με τον καρκίνο, ενώ νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Από την Κυριακή είχε χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και 18χρονη κόρη τους, Βικτόρια, στενή φίλη και συγγενής της οικογένειας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, 274 ορειβάτες έφτασαν εχθές στην κορυφή του Έβερεστ από την πλευρά του Νεπάλ, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο ημέρα στο υψηλότερο βουνό του κόσμου. Το Έβερεστ έχει ύψος 8.849 μέτρα, βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ της Κίνας και μπορεί να προσεγγιστεί και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα λοιπόν με τους διοργανωτές αποστολών, φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν αναβάσεις από την κινέζικη πλευρά, καθώς οι αρχές της Κίνας δεν εξέδωσαν άδειες ανάβασης και όλοι αυτοί είχαν συγκεντρωθεί από την πλευρά του Νεπάλ. Πρόκειται λοιπόν για το μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα. Είχαμε και δύο θανάτους. Δεν υπάρχουν βέβαια διαθέσιμα στοιχεία από την πλευρά της Κίνας για το πόσοι ορειβάτες φτάνουν στην περιοχή. Το Νεπάλ φέτος έχει εκδώσει 494 άδειες ανάβασης στο Έβερεστ. Ένα παρακαλώ 15.000 δολαρίων η κάθε μία. Δηλαδή, αν θέλεις να ανέβεις στο Έβερεστ, πρέπει να έχεις τη άδεια που θέλεις από το κράτος του Νεπάλ, κοστίζει 15.000 ευρώ. Πάρα πολλά βέβαια άτομα. Είναι και περιβαλλοντολογικά τα θέματα εκεί. Ποιο είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που αφήνουν αυτοί χιλιάδες κόσμος που ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό. Νομίζω ότι υπάρχει και προκαλείται και συνωστισμός με την παρουσία άπειρων ορειβατών. Και τα τελευταία χρόνια οι αρχές του Νεπάλ έχουν προχωρήσει στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και υψηλότερων τελών συμμετοχής στις αποστολές ανάβασης. Βέβαια, να σας πω ότι αν χάσεις τη ζωή σου σε πολύ μεγάλο ύψος, δεν υπάρχει περίπτωση να σε βρουν. Σε βρίσκουν μόνο, έχουμε δει και στο διαδίκτυο κάποιες σκηνές την άνοιξη που αρχίζουν και λιώνουν τα χιόνια, όπου εντοπίζονται και τα πτώματα των άτυχων ορειβατών που επιχείρησαν να ανέβουν, δυστυχώς χωρίς έτσι με κόστος της ζωής τους.

Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που με την ανακοίνωσή τους εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους, δυσαρέσκεια και ανησυχία για τη στάση και τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση, τη δυσαρέσκεια και τη βαθιά μας ανησυχία για τη στάση και τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων στα καταστήματά μας. Ως επαγγελματίες σεβόμαστε απόλυτα τον νόμο, τη δημόσια τάξη και το δικαίωμα των συμπολιτών και των

σωματικών οργάνων. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη πρόσφατα περιστατικά, αλλά για μια διαρκή κατεστημένη πρακτική επιθετικής και συχνά εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Οι έλεγχοι και οι ηχομετρήσεις διενεργούνται κατά εξακολούθηση, κατά παρέκκληση κάθε νόμιμης διαδικασίας και σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ρητά ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα καταγγέλουμε ως πάγιες πρακτικές κατάφορη παραβίαση της υγειονομικής διάταξης. Οι έλεγχοι στάθμης θορύβου διενεργούνται κατά κανόνα χωρίς την τήρηση των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών που επιβάλλει νομοθεσία. Συγκεκριμένα αγνοούνται μόνιμα οι προβλεπόμενες αποστάσεις του δοκιμαστικού μικροφόνου από τα όρια του καταστήματος ή της όψης των γειτονικών κτηρίων, καθώς και το ύψος τοποθέτησής του. Με συνεκτίμηση του θορύβου βάθους, αντίθετα με τις επιταγές της υγειονομικής διάταξης, ουδέποτε διενεργείται μέτρηση και αφαίρεση του θορύβου περιβάλλοντος, γνωστός ο θορύβος βάθους. Σε πολυσύχναστες τουριστικές ζώνες, ο εξωτερικός θόρυβος είναι εκ των πραγμάτων αυξημένος, με αποτέλεσμα να χρεώνεται αυθαίρετα και παράνομα στα καταστήματά μας. Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου από τον Σύλλογο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακίνθου.

Λοιπόν, για να δούμε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, που θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΙΕ. Έως τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε στο χωριό αναφωνή τριάνο βολήμες, μέσο βολήμες στα χωριά και στο ναυάγιο. Ενώ για την Τρίτη 26 Μαΐου έως τις 3 η ώρα στο Μουζάκι μέσα στο χωριό, από τις 8.30 έως τις 10.30 στο Καλαμάκι, 11.30 με 2.30 στην περιοχή Αμπελόκηπη, στο Βερζινάδικο το ΤΟΣ, στο στάδιο στην πυροσβεστική και κοντά στο κατάστημα Lead. Ενώ 7.30 με 2.30 στην περιοχή Πορτοβρώμη, από τις κεραίες και στις κεραίες της γύρω της περιοχής, και από τις 11.30 έως τις 3 για την Τετάρτη 27 Μαΐου στις Μαριές μέσα στο

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: αντιμετωπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε ως εξής με την κυρία Μουζάκη, να δούμε αυτό το σοβαρό ατύχημα που είχε ένα ζευγάρι τουριστών, συγκεκριμένα η γυναίκα, η σύζυγος, όταν επιχείρησαν να κατέβουν στην πολύ έτσι περιοχή εκεί στο Κορακονήσι, απρόσιτη. Και για μας είναι πολύ δύσκολο να κατέβεις εκεί, πρέπει να ξέρεις το δρόμο και τα μονοπάτια. Κυρία Μουζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πότε έγινε το περιστατικό αυτό και όπως είπαμε και χτες μαζί, δυσκολευτήκατε πάρα πολύ για να μπορέσετε να προσφέρετε και τις πρώτες βοήθειες στην λόγω κυρία, αλλά και για να την μεταφέρετε στο νοσοκομείο από εκείνη την περιοχή.
1: Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου. Εμείς σαν υπηρεσία δεχτήκαμε την πρώτη κλήση γύρω στις 4 παρά 10 περίπου. Αλλά όντως δυσκολεύτηκαν να κατεβούν και το πλήρωμα του ασθενοφόρου που πήγε, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ απρόσιτη περιοχή. Ναι. Εκεί έχει μόνο βράχια, δεν ήταν ούτε καν στο σημείο εκεί που έχει μία καντίνα κάτω στο Κορακονήσι. Είχαν κατέβει πολύ πιο χαμηλά. Συνέβη όμως το εξής περίεργο. Ήταν μια οικογένεια Ολλανδών, ο σύζυγος, η κυρία η οποία, η μητέρα η οποία τραυματίστηκε κιόλας και ένα ανήλικο, και το ανήλικο παιδί τους. Αυτό το οποίο έκαναν και πραγματικά έτσι απορρίσαμε κι εμείς, δεν πήραν ούτε καν το 112, το οποίο είναι ευρωπαϊκός αριθμός, αλλά γκουγκλάρανε μόνοι τους το κινητό τους και προσπαθήσανε μόνοι τους να βρουν ένα ασθενοφόρο και πρώτες βοήθειες. Και το πρώτο ιατρικό κέντρο που τους βγήκε ήταν το ιατρικό κέντρο του Γαλινού. Πήγε το ασθενοφόρο κάτω με πλήρωμα, προσπάθησαν, τις βρήκαν και προσπάθησαν να τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Προσπάθησαν όμως μετά να την ανεβάζουν και ήταν τελείως αδύνατο. Έτσι εμείς την κλήση που πήραμε την πήραμε από το πλήρωμα του Γαλινού και με τη σειρά μας ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική και την ΕΜΟΔΕ του Ζασοκομάντος, αλλά και ήρθαμε σε επαφή και με το λιμενάρχη Ζακίνθου, επειδή δεν ήταν ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή από πώς θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά τους ασθενούς. Τελικά ήταν πραγματικά μια συντονισμένη επιχείρηση και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες μέσα σε μία ώρα κατάφεραν και προσέξαν το σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια να την ανεβάσουν. Το σκάφος του λιμενικού του ασθενοφόρου δεν ήταν εύκολο να προσεγγίσει γιατί είχε βράχια εκεί και δεν ήταν εύκολο να κατεβεί οι ασθενείς και με πολύ έτσι μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο της ζωής τους οι άνθρωποι της ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής κατάφεραν και την ανέβασαν. Φαίνονται βέβαια και τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί πόση δυσκολία είχε.
0: Ας πούμε τώρα σε περίπτωση που δεν είχαν ή δεν έπιανε το κινητό τους, γιατί εκείνη η περιοχή είναι λίγο ερημική, δεν είναι στην περιοχή που είναι η καντίνα που πηγαίνει ο κόσμος.
1: Όχι.
0: Είναι νομίζω πιο πέρα, σε άλλο.
1: Είναι πολύ κάτω, πολύ πιο κάτω και
0: πολύ
1: σε
0: πιο κάτω. Κάτω.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να πάθουν αφυδάτωση, ηλίαση, μέχρι που να μην τους έβλεπε κανένας.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό πρέπει όλοι οι τουρίστες και οι άνθρωποι που φιλοξενούμε από όλο τον κόσμο που έρχονται στο νησί, θα πρέπει να υπάρξει μια μερίμνα και από τους tour operator και από τους συλλόγους ξενοδόχων, εν πάση περιπτώσει από όλους όσους διαχειρίζουν τον τουρισμό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν καλέσουν το 112 όπου και να βρίσκονται, και σήμα να μην έχει και να μην υπάρχει και ίντερνετ και οτιδήποτε. Είναι το πρώτο νούμερο, είναι αυτό το οποίο λέμε και εμείς ήδη, ακόμα και στα σχολεία που πηγαίνουμε, είναι το νούμερο αυτό το οποίο πρέπει να έχουν ακόμα και τα παιδιά στο μυαλό τους και να μην μπορούν να μιλήσουν, θα γίνει εντοπισμός από το κέντρο επιχειρήσεων της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο το διαδίδουμε και εμείς με κάθε τρόπο και το έχουμε μεταφέρει και στα προξενία που έχουμε στο νησί. Το συζητάμε κάθε φορά ότι το 112 θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. όσοι βρίσκονται όχι μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά σε όλη την επικράτεια.
0: Ναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα πού είχε χτυπήσει, κυρία Μουζάκη?
1: Αυτή είχε χτυπήσει στο... έπαθε ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον αστράγαλο του ενός ποδιού, σε βαθμό το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να μετακινηθεί καθόλου, δηλαδή να σηκωθεί, και είχε χτυπήσει και πιο ελαφρά το άλλο της πόδι.
0: Ναι, έπεσε, δηλαδή πρέπει να γλίστρησε και να...
1: Ναι, μα από τις φωτογραφίες φαίνεται το πώς απόκρυναν αυτά, ναι, τα βράχια.
0: Καλά,
1: ενώ οι πυροσβέστες και σκαρπάλωσαν.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι,
1: ναι, ναι. Εδώ και οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντο, οι οποίοι, οι δικοί μας οι οποίοι πήγαν, με τα δυσκολίες κατάφεραν να την ανεβάσουν.
0: Ναι. Έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά πιο ελαφρά αυτό το μήνα, αυτή την περίοδο που έχουμε τουρισμό?
1: Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει συνέχεια τέτοια περιστατικά. Σε πολλά από αυτά τα γνωρίζουμε και εμείς. Ενημερωνόμαστε ότι εδώ και μια εικοσαριά μέρες περίπου υπήρχε ένα παρόμοιο όλοξε τέτοια έκθεση περιστατικό πριν από τις Μυζήθρες, στην περιοχή στο Κερί. Κάποια πάλι έτσι, τουρίστρια είχε πέσει σε... Σε κάποιο λαγκάδι κάπου είχε πέσει. Είχε γίνει και εκεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Μάλιστα μας είχε ζητηθεί και το drone που έχουμε προκειμένου, γιατί δεν είχαν οπτική εικόνα μαζί της να εντοπίσει και η πυροσβεστική ακριβώς το σημείο που βρίσκεται. Τελικά δεν χρειάστηκε, γιατί ήδη οι πυροσβέστες μας κατέβηκαν, σκαρφάλωσαν και την ανέβασαν με πολύ έτσι, ασφάλεια. Έχουμε συνέχεια τα περιστατικά. Συνέχεια. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο σε καθημερινή βάση έχει έτσι μια ραγδαία αύξηση. Και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί εκτός από τον κρατικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιείται σχεδόν κάθε μέρα, υπάρχει και επιβάρηση και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις το πράγμα. Καλό είναι λοιπόν να ενημερώνουν οι τουρίστες μας, όπως είπα και πιο πριν, από αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται το τουρισμό στο νησί, για όλους αυτούς τους κινδύνους που έχει όχι μόνο η Ζάκυνθος αλλά και όλη η χώρα. Στο παρελθόν έχουμε χάσει και ανθρώπους, τουρίστες, οι οποίοι έχουν βγει για να περπατήσουν πάνω έτσι στα βουνά.
0: Από ηλίαση
1: θα πρέπει να υπάρχει μια έτσι, έτσι μια εντατικοποίηση όσον αφορά τις ταμπέλες που πρέπει να μπαίνουν στα επικίνδυνα σημεία. Το Κορακονήσι εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει και στις απαγορέσεις που βγάζουμε κάθε χρόνο. Θα βγει και δική μας απαγορέση κυκλοφορίας, βέβαια, για δασικές πυρκαγιές είναι αυτή, δεν είναι για κάτι άλλο. Το Χωρακονήσι το έχουμε χαρακτηρίσει μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του νησιού. Αλλά δεν είναι μόνο για φωτιές, είναι και για την ασφάλεια αυτών οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Εκεί δηλαδή ούτε κι εμείς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι Ζακυνθινοί δεν θα επιχειρούσαμε να πάμε. Εγώ τουλάχιστον πολλά σημεία, ακόμα παρόλο που τώρα 8,5 χρόνια έχω γυρίσει όλη τη Ζάκη λόγω της δουλειάς μου, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία τα προσεγγίζω για πρώτη φορά, τα οποία μου φαίνονται πραγματικά, εκτός από τα γνωστά, και απόκριμνα και τρομερά δύσκολα.
0: Και όμως προσπαθούν δυστυχώς και πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου, παρόλο που έχει φτιαχτεί το μονοπάτι αυτό το πολύ ωραίο, για να, που τους οδηγεί σε ένα σημείο ασφαλές που μπορούν να βγάλουν τις φωτογραφίες τους, αυτοί πηγαίνουν κάτω από τα κάγκελα, πηδούν κάτω από τα κάγκελα, πάρα πολλοί τουρίστες.
1: Ακριβώς,
0: με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους να πέσουν κάτω. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να έχεις φύλαξη σε όλες τις αχτές τις απόκριμες του νησιού.
1: Και στο ναυάγιο, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον από πέρυσι που έχει πάρει και τη διαχείριση ο Δήμος Ζακύνθου, και ταμπέλες είχε βάλει. Υπήρχε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παντού. Σημάνσεις παντού. Να σας πω και κάτω. Και κάτω, στο ναυάγιο κάτω, που και φέτος βγήκε το πόρισμα από τον ΟΑΣΠ και από τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, εξακολουθεί να ισχύει και απαγόρευση.
0: Απλώς
1: ακόμα, ακόμα δεν με έχει βγει η καινούργια κυρία να ορίζει το ποιος θα κάνει τη σήμανση. Αλλά και η σήμανση που τη βάζουμε εμείς σαν περιφέρεια κάθε χρόνο, δηλαδή 50 μέτρα από την ακτή μπαίνουν σημαδούρες και ούτως ώστε τα καραβάκια αυτά να μην πλησιάζουν στην ακτή ή στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Παρόλα αυτά όμως, από ό,τι τουλάχιστον κατά καιρούς έτσι ακόμα, γιατί την αστυνόμευση δεν την έχει η περιφέρεια. Δεν το διευκρινίσουμε αυτό. Η αστυνόμευση είναι στο ανήκει στο λιμεναρχείο, όσον αφορά τη θάλασσα και όσον αφορά την ακτή του ναυαγίου την έχει η αστυνομία. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, συνέχεια οι σημαδούρες κόβονται, οι σημαδούρες εξαφανίζονται, τα καραβάκια πλησιάζουν σε σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός ή ένας ή κάποιος ο οποίος πάνω από τον καθέναν για να, ή από την κάθε περιοχή για να κάνει συνέχεια, δηλαδή να είναι με το βούρδουλα και να τους λέει όχι, δεν πρέπει να πάτε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω και κάτι. Ας αφήσουμε κατά μέρος τα πρόστιμα που πέφτει και λοιπά. Είναι ανάγκη δηλαδή να φτάνουμε σε σημείο τέτοιο?
0: Να, έχετε δίκιο. Πραγματικά θα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ίσως θα μπορούσαν και από μέσα στα ξενοδοχεία εκεί που είναι ο πίνακας ανακοινώσεων να έχουν από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους, να έχουν κάποιο έτσι, κάποια ανακοίνωση, κάποιο που να λένε ότι παρακαλούμε πολύ προσέχετε, μην επισκεπτόσαστε τις απόκριμνες περιοχές του νησιού, να έχετε πάντα μαζί σας νερό, το τηλέφωνό σας φορτισμένο, να υπάρχουν κάποια έτσι προειδοποιητικά μηνύματα. Ποιος ξέρει, μπορεί να τα δουν κάποιοι από αυτούς, από τους επισκέπτες μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, να σας ρωτήσω άλλο κάτι, κυρία Μοζάκη, σχετικά με τις φωτιές. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις. Είσαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε έτσι ένα θερμό καλοκαίρι, όπως λέμε ότι θα έχουμε? Η περίοδος βέβαια των πυρκαγιών εδώ στο νησί είναι μετά τις 15 Αυγούστου. Έχουμε προς το τέλος Αυγούστου, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι?
1: Όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, αν είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι στο μέτρο του δυνατού. Ποτέ δεν μπορεί να είναι κάποιος 100% έτσι ήσυχος ότι δεν θα προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Εννοείται έχουν γίνει συσκέψεις, συζητήσεις, αλλά διαφέρει πάρα πολύ, πιστέψτε με, η θεωρία και οι συζητήσεις από την πράξη και από αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Ναι. Υπάρχει το πρόβλημα με το δασικό οδικό δίκτυο, τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι βροχές, οι κακοκαιρίες που είχαμε ειδικά την τελευταία χρονιά έχουν επιβαρύνει, πάρα πολύ όλο το δασικό δίκτυο. Υπάρχουν ακόμα δρόμοι οι οποίοι δεν είναι προσπελάσιμοι σε πολύ έτσι κέρια σημεία. Τα έχει ανακοινώσει και η ίδια η πυροσβεστική στην ετήσια έκθεση που έχει κάνει, αλλά και το δασαρχείο. Φέτος έβγαλε και το εκείνο την δική του έκθεση και προτείνει κάποιους δρόμους οι οποίοι πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν και να καθαριστούν. Είναι οι καθαρισμοί οι οποίοι πρέπει, εκεί έχει δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα, όχι μόνο για τη Ζάκηθο αλλά και για όλη τη χώρα, στις περιοχές μίξης και οικισμών. Είναι και οι πιο επικίνδυνες φωτιές αυτές οι οποίες μπαίνουν εκεί. Τέτοια φωτιά, τέτοιου είδου φωτιές ας πούμε είχαμε και πέρυσι, και γι' αυτό και είχαμε και τα σοβαρά προβλήματα στον Αγαλά και στο Μουζάκι κυρίως και στη Λιθακιά. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Εγώ θα ξαναπώ άλλη μια φορά ότι πρέπει οι πολίτες στο μέτρο που μπορούν ο καθένας να προσπαθεί να έχει καθαρό το χώρο γύρω από την κατοικία του, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, για να, και μια φωτιά να μπει, ώστε να έχει δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη, γιατί αντιπυρικές ζώνες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούνται και γύρω από τα σπίτια, άλλο καθένας καθαρίζει τα ξερά χόρτα κλπ. Ούτως ώστε αν μπει μια φωτιά να σταματήσει από μόνη της, πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Υπάρχουν οικόπεδα ακόμα δυστυχώς τα οποία είναι ακαθάριστα ακόμα και μέσα σε οικισμούς, πολλοί έτσι οικισμούς οι οποίοι φιλοξενούν και εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και υπάρχουν και τουριστικές επιχειρήσεις και μονάδες. Είναι πολλά πράγματα αυτά τα οποία πρέπει, αλλά δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να συνέχεια να κυνηγάει και να λέει ότι ξέρετε κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μπει ο Δήμος, παραδείγματος χάρη, που είναι αρμόδιος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, να μπει αυτεπάγγελτα σε όλα τα οικόπεδα, επειδή οι ιδιοκτήτες είναι αμελείς, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: όσον αφορά ναι. αυτό που είπατε ότι η πιο επικίνδυνη περίοδο είναι από τις 15 Αυγούστου κλπ, δεν θα συμφωνήσω καθόλου με αυτό.
0: Είναι όλο το
1: χρόνο, κύριε Αποταμίτη. Όλο ναι. το χρόνο πλέον, άσχετα αν υπάρχει αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτώβρη, αλλά όλο το χρόνο πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι κλιματολογικές συνθήκες, είναι ενδυνάμει επικίνδυνες να προκριθεί μια πυρκαγιά. Ήδη και τώρα που μιλάμε,
0: ναι.
1: είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει μια φωτιά. Ο κόσμος δηλαδή να μην είναι ήσυχος ότι όταν έχει πολύ ζέστη ή καύσωνα, τότε οι φωτιές είναι πιο εύκολο να προκριθούν.
0: Μάλιστα. Κυρία Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να έχουμε μια ήσυχη χρονιά, χωρίς έτσι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πέρυσι είχαμε τη φωτιά στη Λιθακιά ή πρόπερση, δεν θυμάμαι.
1: Πέρυσι, δυστυχώς. 25.000 στρέμματα κάηκαν. Ναι.
0: Και είναι πραγματικά λυπηρό αν ξαναπιάσει και φέτος, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εγώ κατάγομαι από την ορεινή ζώνη και πηγαίνω συνέχεια εκεί στους γονείς μου. Πραγματικά όλα αυτά τα μέρη που εδώ και 5-10 χρόνια είχαν καεί έχουν ξαναφυτρώσει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι δάσος, αναγεννάται ξανά και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μακάρι,
1: ακριβώς,
0: να, πω, μακάρι. Να μην έχουμε τα ίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλές δουλειές σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δηλαδή το οποίο αγγίζει και όλους εμάς που δεν ασχολούμαστε στον τουρισμό. Και καλή αντιπυρική περίοδο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 92.

0: δρόμου να αρθείς.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μαρία Μουζάκη, μας εξήγησε πώς έγινε αυτό το περιστατικό, ευτυχώς όλα καλά. Ναι, μεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφεραν με τη βοήθεια της ΕΜΟΔΕ, του Λιμεναρχείου και της Πυροσβεστικής. Απορώ πως τα κατάφεραν και ανέβασαν την τραυματισμένη γυναίκα πάνω από, σε αυτό το κακοτράχαλο πραγματικά μονοπάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία άλλη είδηση, αφορά το δίκτυο συνεργασίας Ζακύνθου, όπου πραγματοποιεί εκδήλωση αύριο στις 7 η ώρα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Η λόγο εκδήλωση αφορά πολιτιστικούς συλλόγους που είναι γεγραμμένοι στο Μητρό της Περιφέρειας, αθλητικά σωματεία που είναι γεγραμμένα στο ΙΚΟΥΡΟΣ και περιβαλλοντολογικούς και άλλους έτσι φορείς. Η πρόσκληση, η οποία έγινε πριν από ένα μήνα περίπου, αφορά το νέο Λίντερ, απευθύνεται σε όλους αυτούς τους δημόσιους φορείς. Στα δημόσια έργα δικαιούχοι είναι όλοι οι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς που στοχεύουν στο δημόσιο όφελος, δηλαδή οι πολιτιστικοί όπως αναφέραμε πριν και οι αθλητικοί φορείς. Ήδη έχει γίνει διαβούλευση με το Δήμο Ζακύνθου, γίνεται και με την Περιφέρεια, θα γίνει και με το Επιμελητήριο τις επόμενες ημέρες και καλεί σε συνάντηση όλους τους υπόλοιπους φορείς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και περιβαλλοντολογικούς συλλόγους που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μπορούν λοιπόν όλοι παραπάνω να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση για τη δημιουργία έργων. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στην Λέσχη ο Ζάκυνθος και καλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να είναι γεγραμμένοι στο ΙΚΟΥΡΟΣ, η περιβαλλοντολογική και οι λοιποί φορείς να είναι όλοι αναγνωρισμένοι στα αντίστοιχα Μητρό για να παρακολουθήσουν τι ισχύει.

0: πως θα έρθεις πάλι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι περιέχει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας του Συλλόγου Νέων και Μαθητών της Ζακύνθου. Αφορά την υποστελέχωση της παιδιατρικής κλινικής. Απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας στην διοίκηση της έκτης περιφέρειας. Με συγχωρείτε, της έκτης διοίκησης της περιφέρειας, αφορά την υποστελέχωση της παιδιατρικής κλινικής. Απευθύνεται και στο βουλευτή Ζακύνθου και στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσο, στο Δήμο. Εκφράζουμε αυτό το ψήφισμα και το δελτίο τύπου την ανησυχία τους και την αγανάκτησή τους για την πλήρη αποδόμηση της παιδιατρικής κλινικής. Η είδηση ότι το νησί μας μένει ουσιαστικά με μία μοναδική μόνιμη παιδίατρο για να καλύψει τις ανάγκες 45.000 μόνιμων κατοίκων συν των χιλιάδων επισκεπτών ξεπερνά κάθε όριο λογικής και ασφάλειας, και ως γονείς αρνούμαστε να δεχτούμε ότι η υγεία των παιδιών μας αντιμετωπίζεται ως λογιστικό μέγεθος ή ως πρόβλημα που λύνεται με προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στην παιδιατρική κλινική έχει ήδη μετακινηθεί ένας παιδίατρος από το νοσοκομείο Ρίου. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο θα παραμείνει αυτός ο παιδίατρος, για πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει όλο το καλοκαίρι. Θα καλυφθεί η θέση από μόνιμο προσωπικό. Είχαμε φιλοξενήσει δηλώσεις του βουλευτή Ζακύνθου κυρίου Αχτύπη, ο οποίος τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλουν να έρθουν εδώ στο νησί παιδίατροι όπου θα αναλάβουν μόνιμα τη θέση της εδώ στην κλινική. Θα φιλοξενήσουμε εδώ τις επόμενες ημέρες τον βουλευτή, θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα.

0: το σκούπο στην καρδιά. Μα πως περνάει ο πόνος που έχω.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
1: Είσαι ηλίθια!
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
0: Άσε μαζένουμπα!
1: Πως είσαι έτσι, ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Ρίσμα 92.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, προχωράμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χαρίκλια Μινώτου. Πραγματοποιήθηκε μαζί με παιδιά ο καθαρισμός, ο καθιερωμένος καθαρισμός στην παραλία των Σεκανίων, ένα από τα σημαντικότερα μέρη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Κυρία Μινώτου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρία Ποταμίτη.
0: Δυστυχώς δεν μπόρεσα λόγω εργασίας να έρθω και εγώ μαζί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρχε συμμετοχή, σας είδα που πήρατε τα παιδάκια εκεί που σας περίμενα το πρωί στην πλατεία.
1: Υπήρχε συμμετοχή όπως κάθε χρόνο. Τα Σεκάνια είναι μια ιδιαίτερη παραλία, είναι ένας παράδεισος για τους χελώνες αλλά και για όλους εμάς, που λόγω του προεδρικού διατάγματος μόνο την ημέρα του καθαρισμού μπορούμε να πάμε, γιατί όλες τις άλλες μέρες η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για επιστημονικούς λόγους. Είχαμε λοιπόν συμμετοχή, ήταν γύρω στους 15 οι συμμετέχοντες. Καθαρίσαμε την παραλία των Σεκανίων. Μαζεύτηκαν περίπου 450 κιλά πλαστικών και άλλων απορριμμάτων. Τα οποία απομακρύνθηκαν και μάλιστα με την συμβολή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, τη μονάδα διαχείρισης, με το σκάφος τους, έτσι ώστε η παραλία να παραμείνει καθαρή για τις χελώνες που έχουν αρχίσει ήδη την οτοκία τους.
0: Αυτά τα πλαστικά για την παραλία δεν είναι προσβάσιμα από τους, για τους τουρίστες και γενικά και για μας.
1: Για τους επισκέπτες.
0: Είναι, τα φέρνει η θάλασσα το χειμώνα. Όλα αυτά
1: ακριβώς.
0: Τα πλαστικά και τα σκουπίδια, μου λέτε 450 κιλά σε μια παραλία που καθαρίζεται κάθε χρόνο.
1: Καθαρίζεται κάθε χρόνο, έχουμε συνεχείς καθαρισμούς και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο μεγάλος καθαρισμός είναι βέβαια με την έναρξη της περίοδου οτοκίας. Και όπως σωστά επισημάνατε, κυρία Ποταμίτη, είναι σκουπίδια τα οποία έχουν ταξιδέψει. Υπάρχει ένας όρος πια άτυπος που χρησιμοποιείται. Τα σκουπίδια τουρίστες είναι αυτά που ταξιδεύουν από τα ρεύματα. Είναι αυτά που δυστυχώς είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα από την παραμονή στις παραλίες, από τις επισκέψεις στη θάλασσα. Ή από τα πολλά πλοιάρια, γιατί η Ζάκυνθος έχει και πολύ μεγάλο αριθμό τουριστικών που κάνουν το γύρο του νησιού, που νοικιάζουν τις βάρκες. Άρα λοιπόν είναι ένα αποτύπωμα το οποίο πραγματικά σε μια περιοχή που δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία δείχνει πόσο αρνητικά κινούμαστε ως λαός, ως περιβάλλον, ως άνθρωποι, όπως μπορείτε να το πείτε.
0: Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τα σκουπίδια που βρήκατε, τι ήταν, σακούλες, ήταν μπουκάλια?
1: Τα σκουπίδια, τα σκουπίδια είναι συνήθως πάνω κάτω τα ίδια. Πολύ μεγάλο μερίδιο έχουν τα πλαστικά μπουκάλια και τα δενεκεδάκια από αναψυχτικά, αρκετά καλαμάκια, αρκετές σακούλες, σκοινιά, αλλιευτικά εργαλεία, σαμπρέλες βρήκαμε φέτος, γιατί κάθε χρόνο βρίσκουμε και διάφορα έτσι περίεργα. Βρήκαμε μια τεράστια σημαδούρα, πραγματικά τόσο μεγάλη, μήπως την πάμε και στο λιμάνι για να δένουν τα πλοία.
0: Μάλιστα,
1: ήταν σύριωδος μεγάλη. Επίσης να πούμε ότι πάρα πολλές φορές, το οποίο ξέρουμε και την επίδραση που έχει στο περιβάλλον, βρίσκουμε ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να είναι από τάμπλετ, από κινητά, τα οποία βέβαια είναι πολύ έτσι, αν θέλετε, και ιδιαίτερα γιατί έχουμε φωτογραφίες που έχουν πάνω κοχυλάκια, όλη τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, που σημαίνει ότι έχουν ταξιδέψει πολύ και έχουν μείνει πολύ μέσα στη θάλασσα. Και βέβαια χαρτιά, τα οποία αποσυντήθενται πιο εύκολα. Πολλά καπάκια, πάρα πολλά καπάκια. Και δυστυχώς πολύ μεγάλος όγκος μικροπλαστικών, τα οποία βέβαια δεν είναι προσμετρήσιμα τόσο πολύ σε ό,τι αφορά το πρόβλημα σε σχέση με το βάρος τους, αλλά είναι σε σχέση με το ότι τα μικροπλαστικά έχουν διεισδύσει παντού, είναι και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί δυστυχώς είναι τόσο μικρά που δεν μπορεί κάποιος να τα συλλέξει, ακόμα και αν καθαρίσει και κάνει ένα καθαρισμό σε μια περιοχή ή σε μια παραλία.
0: Εάν αυτά δεν τα είχατε συλλέξει, θα εμπόδιζαν την έτσι ομαλή οτοκία των χελωνών σε εκείνη την περιοχή?
1: Είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε απόρριμμα αποτελεί άμεσο ή έμεσο εμπόδιο για τη θαλάσσια χελώνα και σίγουρα αποτελεί δίκτυπο βάθμισης, γιατί δηλαδή στη συνέχεια της ερώτησης που μου κάνατε, να σας πω ότι αν δεν τα είχαμε μαζέψει φέτος και πέρσι και πρόπερσι, σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο περίπου μαζεύονται γύρω στα 450 με 550 κιλά σκουπίδια. Άρα μιλάμε ότι θα είχαμε τόνους απορριμμάτων, οι οποίοι θα ήταν εκεί, θα είχαν κατασκηνώσει στην παραλία, άρα εκ των πραγμάτων θα έχει μειωθεί ο χώρος και όλα τα σχετικά. Να πω όμως ότι το οποίο δεν το αναφέραμε, ίσως αλλάζω λίγο το θέμα, αλλά έχει σημασία ότι ο καθαρισμός και ιδιαίτερα στα Σεκάνια αλλά και σε όλες τις παραλίες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου γίνεται συντονισμένα κάθε χρόνο και σε συνεργασία, σε συνέργεια. Ξεκινάει το κάλεσμα, είναι από τη Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και συμμετέχει το ΒΒΕΘ Ελλάς, συμμετέχει ο Αρχαίλων, συμμετέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και όπως είπατε τα παιδάκια μου που είπατε είναι οι φοιτητές μου που είναι μια πολύ δυναμική ομαδιτών με το όνομα Envy Fighters που πραγματικά κάνουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις εκτός από καθαρισμούς παραλίων την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα. Πέρυσι η συγκεκριμένη περιοχή πόσες φωλιές είχε?
1: Πέρσι δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, μου πιάνεται λίγο αδιάβαστη, νομίζω ότι είχε γύρω στις 800 τόσες, που είναι ένας μεγάλος αριθμός. Να πούμε ότι τα Σεκάνια διαχρονικά, γι' αυτό είναι και σημαντική παραλία οτοκίας και απαγορεύεται η πρόσβαση, φιλοξενούν περίπου το 45-50% του συνόλου των φωλιών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που έχει 6 διαφορετικές παραλίες. Δηλαδή, μόνο σε 550 μέτρα παραλίες έχουμε περίπου τις μισές φωλιές. Να σας πω χαρακτηριστικά, πέρσι δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο όπως σας είπα, αλλά πρόπερσι είχαμε περίπου 1.200 φωλιές σε ένα μήκος παραλίας 550 μέτρων. Που αν κάνετε την αναγωγή με απλά μαθηματικά, θα καταλάβετε ότι η πυκνότητα φωλιοποίησης είναι πάρα πολύ μεγάλη και θεωρείται ίσως και μία από τις πιο σημαντικές, για να μην πω η πιο σημαντική, σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό είναι γνωστά τα Σεκάνια, γι' αυτό είναι πολύτιμα, γιατί εξασφαλίζουν ένα βιότοπο οτοκίας που οι χελώνες μπορούν, ο πληθυσμός που υπάρχει κάθε χρονιά και σε σχέση με το σύνολο του αριθμού των φωλιών, να φιλοξενηθούν στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Μάλιστα. Απέναντι στην Κυπαρισία υπάρχουν και εκεί φωλιές.
1: Πάρα πολλές. Εκεί είναι αρμόδιος ο Αρχαίλων και νομίζω ότι θα σας δώσει και όλα τα στοιχεία.
0: Όχι, απλά θα σας ρωτήσω. Εκεί δεν έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο.
1: Απλά υπάρχει καθεστώς προστασίας με θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί εδώ έχουμε το πάρκο, να θυμίσω ότι το πρώτο προεδρικό διάταγμα ανακοινώθηκε το Δεκέμβρη του 1999 υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει νέο πρόστιμο στην Ελλάδα για τη μη λήψη μέτρων. Άρα λοιπόν καταμετρούμε 26 χρόνια λειτουργίας. Ναι. Κάτι το οποίο, καλός ή κακός, ακόμα και για αυτούς που διαμαρτύρονται, δεν ακολουθούν την νομοθεσία, τους ενοχλούν οι περιορισμοί ή δεν μπορούν να αποδεχτούν την προσέγγιση συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως είναι ένας θεσμός πια. Νομίζω ότι στη συνείδηση όλων των Ζακυνθινών, ακόμα και όταν θέλουν να εκφράσουν ένα παράπονο, το πάρκο έχει μια ιδιαίτερη και πολύ δυναμική θεσμική παρουσία.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Μινώτου. Δεν ξέρω, μπορεί να μην γίνομαι και αρεστή, μ' ακούει κάποιος.
1: Νομίζω κανένας από εμάς.
0: Ευτυχώς που υπάρχει το θαλάσσιο πάρκο, γιατί φανταστείτε αν δεν είχαν μπει περιορισμοί, έστω και αργά για μένα, το 1999, γιατί ήδη ζημιά είχε γίνει.
1: Και
0: αυτή η άναρχη δόμηση που υπάρχει σε συγκεκριμένα μέρη, όχι σε όλα, έτσι, στην περιοχή του Λαγανά, όχι σε όλο τον κόλπο του Λαγανά. Εγώ βλέπω και λυπάμαι ότι βλέπω ότι ανεβαίνει και η στάθμη των υδάτων, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, υπάρχει παραλία σιγά σιγά, χάνεται και η παραλία σε μερικά σημεία. Θα πρέπει να το δείτε και εσείς οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις τι συμβαίνει, μήπως γίνει σε όλο τον κόλπο του Λαγανά κάτι τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι καμία περιοχή, παράκτια περιοχή, δεν στάθηκε αλόβητη. Καταμετρούμε ακόμα τις απώλειες, τους κινδύνους, τη μεταφορά άμμου που σε κάποιες περιοχές, ακόμα ίσως και στα Σεκάνια, μπορεί να επιφέρει μία μείωση του αριθμού των φωλιών. Και επίσης είχαμε και πάρα πολύ έντονα φαινόμενα διάβρωσης, τόσο της παράκτειας που είπαμε ότι έχει, όπου έχει μεταφερθεί η άμμος, έχουν πάει βότσαλα ή άλλα υλικά, όσο όμως και από τα βουνά και τα πρανή, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αλλάξει τελείως το ανάγλυφο, ακόμα και στις περιοχές οτοκίας. Αυτό συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή, αλλά συνδέεται και με τις συνεχείς βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος. Οι καταγραφές γίνονται ακόμα, άρα λοιπόν είναι ίσως κάτι πολύ έτσι πρόσκαιρο να πούμε αυτή τη στιγμή κάποια τοποθέτηση, να γίνει μια αποτίμηση συνολικά. Όμως νομίζω ότι θα επανέλθει στη συζήτηση και στο προσκήνιο, γιατί όπως αναφέρατε κι εσείς, δεν είναι μόνο σε μεμονωμένες παραλίες που μπορεί να θίγονται κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα και προβλήθηκαν αυτές τις περιοχές, αλλά εκτιμώ ότι σε όλη τη Ζάκυνθο υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά, να σας πω ότι μέσα στο χρόνο και στο μέλλον μπορούν ακόμα να επηρεάσουν και την τουριστική δραστηριότητα σε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ακόμα και την ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε πώς προβλέπετε έτσι να ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι με τα σκάφη. Δεν ξέρω, υπήρχαν κάποια προβλήματα πέρυσι με όλα αυτά τα σκάφη που δραστηριοποιούνται στον κόλπο του Λαγανά, αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Δεν ξέρω, θα υπάρξει κάποιος περιορισμός σε αυτό το θέμα?
1: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει, από τη στιγμή που το προεδρικό διάταγμα αναφέρει τόσο για το χερσαίο κομμάτι, το κομμάτι, το θέμα της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή του αριθμού των επισκεπτών. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει και στο θαλάσσιο τμήμα μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητας ό,τι αφορά τα σκάφη που μπορεί να αντέξει, είναι πολύ συγκεκριμένο το ρήμα, ο κόλπος του Λαγανά σε σχέση και με τους επισκέπτες, αλλά και με την όχληση ή ακόμα και τον τραυματισμό κάποιων θαλασσίων χελωνών. Τα σκάφη είναι πάρα πολλά μέσα στον κόλπο. Είναι ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς, δεν θα πω για όλους, αλλά κάποια από τα πόστα παρακινούν και τους τουρίστες να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και να μην τηρούν το θεσμικό πλαίσιο, κάτι το οποίο δυσχεραίνει όχι μόνο την προστασία του είδους, αλλά δυσχεραίνει ακόμα και την παρουσία των τουριστών. Και το λέω, γιατί το λέω αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε καθόλου το αντίκτυπο που έχει και η εικόνα σαν νησί, και το λέω ως Ζακυνθινιά αυτό, στο τι προσκομίζουν οι τουρίστες, πέρα από το αν θα προστατευτεί δηλαδή η χελώνα, πώς ασφαλείς είμαστε κι εμείς όλοι που κολυμπάμε μέσα στον κόλπο του Λαγανά.
0: Αυτό.
1: Και μπορεί οποιοδήποτε που δεν έχει ένα δίπλωμα,
0: βέβαια,
1: ακριβώς και μια δεξιότητα, είτε στο χειρισμό, είτε να έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που προβλέπετε.
0: Μάλιστα. Κυρία Μινώτου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, χαρά μου πάντα
0: στο εξωτερικό πάντως, να ξέρετε ότι είμαστε γνωστοί σαν το νησί της χελώνας.
1: Μια χαρά.
0: Βλέπω και αυτούς που φτάνουν στο νησί μας έτσι με τα κρουαζιερόπλια όταν κατεβαίνουν στην πόλη. Η εξής ερώτηση είναι αν είμαστε εδώ, αν εδώ είναι το νησί της Χελώνας.
1: Άντε, να σας πω όμως κάτι σε αυτό. Και κλέβω λίγο από το χρόνο σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι είναι δύσκολο σε εθνικά πάρκα παγκοσμίως να δει κάποιος τα προστατευόμενα είδη. Η Χελώνα είναι πάρα πολύ εύκολο να τη δεις, και αν την προστατεύαμε σίγουρα θα ήταν πολύ πιο θετικά και τα σχόλια και όλο αυτό το κομμάτι ότι πραγματικά είμαστε στο νησί της Χελώνας, γιατί είμαστε, αλλά και την προστατεύουμε και γινόμαστε πρότυπο και για άλλους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Ποταμίτη.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην περιφέρεια, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιες ειδήσεις. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε προσκλήσεις για έργα 24,6 εκατομμυρίων ευρώ για οδικό δίκτυο στα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογγής. Υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 24.600.000 ευρώ. Οι προσκλήσεις αφορούν έργα που εντάσσονται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και στην αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Μεσογγής, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Για τη συντήρηση οδικού δικτύου της περιφέρειας 23 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπονται εργασίες στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας, Ιτάκης και Λευκάδας, όπως την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης και μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται, καθώς και για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Μεσογγής 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός ασφαλού και λειτουργικού οδικού δικτύου που θα εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ιωνίων Ίσων.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, αφορά την απόφαση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η εισαγγελία λοιπόν του Αρείου Πάγου αποφάσισε την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όπως έχει τη δυνατότητα από τον νόμο, θεωρήσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε εμάς οι προσφορές δεν

0: τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. 29, 30 και 31 Μαΐου. Αν μη τι άλλο, κυρίες και κύριοι, θα ετοιμαστούμε για μία ακόμη χρονιά να υποδεχτούμε τις εκδηλώσεις της Γιώστρα, που θα είναι πάλι μαζί μας, μαζί με τους υπότες, μεσαιωνικά δρόμενα, μεσαιωνικούς χορούς. Θα πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις 29, 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην πλατεία Σολομού, με την γνωστή έτσι παρέλαση των αλόγων και των όλων αυτών των ομάδων, με ντυμένες με πάρα πολύ ωραίες στολές που θα ξεκινήσουν από την ανάληψη και θα καταλήξουν στην πλατεία Σολομού. Τώρα, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου θα έχουμε την μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Αδριανής Μαρούλη, ενώ την Κυριακή 31 Μαΐου στο Θέατρο Σαρακινάδου ο Μάγος Σανκάρα παρουσιάζει στη Ζάκυνθο το σοου Ως Διαμαγείας. Αυτές είναι μαζί με την Γιώστρα οι εκδηλώσεις που θα κλείσουν το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου. Έρχεται νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Δήμου Ζακύνθου για τις εκδηλώσεις όλες του καλοκαιριού. Θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Θα έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες τον κύριο Τάκη Βριώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για να μας πει ποιες θα είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Βριώνη, θα δούμε και κάποιες έτσι εκπλήξεις που δεν τις περιμένουμε.
1: Στριμοξύδι, χορός, δρότας. Απόψε θες η μουσική να παίξει μόνο για σένα. Νιώθεις τον πάσο στο κορμί σου, μια μελωδία σαν να τριχιάζει. Κανένας δεν κοιτάζει, εκφράσου πως αρέσει. Εκφράσου πως αρέσει.

πηγαίνεις ιδρωμένη στη βροχή.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες πολιτικές ειδήσεις τώρα από την εσωτερική μας επικαιρότητα. Αύριο να ετοιμαστούμε, να υποδεχτούμε νέο κομματικό σχηματισμό. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής με την επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος. Έχει προγραμματιστεί για αύριο 8 η ώρα. 8 η ώρα ξεκινούν και τα δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στο Θησείο. Ο νέος φορέας φιλοδοξεί να αποτελέσει το αντίπαλον δέος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας σε μια νέα φάση στο πολιτικό σκηνικό. Για να δούμε, θα δούμε και τα νέα πρόσωπα που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι αν το νέο κόμμα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πραγματικά κυβερνός αριστερά, ικανή να διεκδικήσει εκ νέου την εξουσία και να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων ετών. Το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διχοτομημένο σε δύο, να μην σας πω και σε τρία και περισσότερα κομμάτια. Για να δούμε τι θα γίνει με όλα τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει το κόμμα ως έχει ή θα ενωθούν με το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις βέβαια, υπάρχει διάχυτη έτσι ελπίδα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα έχει θετική ανταπόκριση και θα καταφέρει να ικανοποιήσει το ευρύτερο ακροατήριο. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες την ανακοίνωση του νέου κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Δεν ήταν έτσι αναμενόμενος το μεγάλος αριθμός ακροατών όσους περίμενε η κυρία Καριστιανού και το επιτελείο της στην έναρξη της στην παρουσίαση του κόμματος. Αναμένεται και μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα για το δικό του το κόμμα και να δούμε πώς θα κινηθούν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες ότι ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται και αυτός να αναγγείλει νέο κόμμα. Πολλοί λένε για τις 29 Μαΐου, βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άλλοι λένε κάπου λίγο πριν τις εκλογές. Θα δούμε αν τελικά και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα πάρει μαζί του δυσαρεστημένα στελέχη και βουλευτές από την Νέα Δημοκρατία και θα αναγγείλει και αυτό σε ένα νέο κόμμα. Πάρα πολλά κόμματα θα έχουμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Να δούμε ποια από αυτά θα επιβιώσουν, ποια όχι και ποια θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή.

Λοιπόν, για να δούμε μία άλλη είδηση. Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στο Μπιλμπάο της Ισπανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αστυνομικούς να κάνουν χρήση γκλοπ τόσο εναντίον τους όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς οι υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα Φίξεων για να υποδεχτούν 6 ακτιβιστές που επέστρεφαν στη χώρα των Βάσκων με πτήση από την Τουρκία μετά τη σύλληψή τους από Ισραηλινές δυνάμεις. Όταν ένας συγγενής ενός εκ των ακτιβιστών επιχείρησε να τους προσεγγίσει, αστυνομικός τον εμπόδισε βία, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάντως, σύμφωνα λέει με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό, έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλοπ στο αεροδρόμιο και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους. Νεότερα ακτιβιστές φαίνεται να είχαν μπλοκάρει την έξοδο για άλλους επιβάτες και η αστυνομία επιχείρησε να τους απομακρύνει. Ταλαιπωρήθηκαν αυτή τη φορά οι ακτιβιστές που επιχείρησαν να πάνε στη Γάζα εκεί με ανθρωπιστική βοήθεια. Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε το περιστατικό κάνοντας λόγο για υπερβολική χρήση βίας από τους Βάσκους αστυνομικούς και ζήτησε ουσιαστική λογοδοσία εισαγωγικά για αυτό το περιστατικό.

Λοιπόν, συνεχίζεται το πρόβλημα με τον ιό του Έμπολα ξανά στην Ουγκάντα, εκεί που έχει ξεσπάσει και έχουν πάρα πολλά κρούσματα. Υπάρχουν άλλα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό κρούσματων της χώρας σε 7. Τα 2 νέα κρούσματα είναι 2 εργαζόμενοι στο χώρο υγείας και συγκεκριμένα σε ιδιωτική δομή στην πρωτεύουσα Καμπάλα. Και οι 2 ασθενείς εισήχθησαν στην ειδική μονάδα θεραπείας και λαμβάνουν υγειονομική φροντίδα, ενώ το Σάββατο οι αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν 3 νέα κρούσματα του ιού. Στο επίκεντρο βέβαια της επιδημίας βρίσκεται το νότιο-δυτικό Κονγκό και συγκεκριμένα η επαρχία Ιτούρι, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του ιού του Έμπολα, ενώ ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χθες ότι από την αρχή της έξαρσης του ιού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 κρούσματα, από τα οποία τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί. Βέβαια, αυτά τα κρούσματα, κυρίες και κύριοι, που έχουν καταγραφεί είναι αυτοί που έφτασαν σε υγειονομικές μονάδες περίθαλψης. Ποιος ξέρει πόσοι άλλοι έχουν πεθάνει σε διάφορα εκεί χωριά χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτή από τις υγειονομικές αρχές, μια και εκείνη η περιοχή μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο, οπότε είναι πολύ δύσκολο και σε αυτούς που ασθενούν από τον ιό του Έμπολα να πάνε σε κάποιες έτσι υγειονομικές υπηρεσίες.

Λοιπόν, για να δούμε τι νότερα έχουμε από αυτή την οσμή αερίου που έγινε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις ειδικών, οι επιστήμονες ακόμη συνεχίζουν να ψάχνουν τα αίτια, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή σε εκείνες τις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, όπως μάλιστα εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρήπανσης, γεγονός βέβαια που οδήγησε τους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει έτσι με τα γνωστά θεσμοθετημένα όρια και είναι πάρα πολύ δύσκολο

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί Τετάρτη, αύριο δεν θα είμαστε μαζί λόγω επαγγελματικών λόγων. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 με 2. Αύριο βέβαια μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την Κυριακή. Καλημέρα Ζάκηθος, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
3: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
2: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
2: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
3: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επίκειται συμφωνία, σύμφωνα με το Ιράν που υποστηρίζει πως το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.
2: Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
3: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
2: Τον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
3: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
2: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο Ελλάδος.
3: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειος, εξυμποφόρ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους τους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάφοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
3: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
6: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι. Έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
3: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
7: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεόνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Brain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη ταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
3: Στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
8: Δυστυχώς το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες sprint.
9: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα. Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέχνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
8: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
3: Οι εισεργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι, Δημήτρη Σταυρακάκη, και όχι μόνο το λιμάνι.
10: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, υπό Κώστα Παπα-Νικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας. Και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από το τι έγινε τα ξημερώματα ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Ακούγονται ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
11: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς.
12: Ποιος.

0: Παίρνω θέση στην κερκίδα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
2: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
3: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
4: Θύμισε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
3: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024. Το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου της ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
3: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο, και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
4: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
3: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βενζέκοφ 12, ο Λάις έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
5: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
3: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε: υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε, σε δηλώσει στην ΕΡΤ. Ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
6: Από την πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
7: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε τι είπε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρόνια δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
8: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
9: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
4: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
3: Αδιανόητες οι πτώσεις. Μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες, επίσης με καμπάκ στον τελικό.
4: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, όπως είπε, αναλάβαμε. Με ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε και με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
11: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημεί ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει, από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικά, με με πραγματικές κτηνοτροπικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους ιετής που έφταναν ήταν διπλάσια κτήματα, διπλάσια εγωκρόβατα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της συγκεκριμένης απάντησης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
10: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόση οι αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πορπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
11: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία, όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα

0: σκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρειο Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομωτινή κατάφεραν να κινητοποιήσουν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος και στο Πορ Παγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν, ήταν μέσα σε σελοφάν. Τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός εκεί θα κατέληγε, αλλά τι συζητούμε, θα έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Στην συνέχεια, μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα, συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομωτινή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό, Σύση Σταυροπιεράκου, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
2: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της λευναίας ύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμίες επιστροφές σε φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, προλογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στα ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο έκαναν άλμα 200.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο

0: 18. Λέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: 92.
3: Και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
4: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προς κόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει τρία βασικά μέτωπα: τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της Εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλειά του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φαίνονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρη άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
3: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε ανέρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
6: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό από πτυχία, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας, λοιπόν, ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτιθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στον προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21 Συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείξει και πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
21: Τι?
20: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
21: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
22: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέριας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
2: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις αρδές εξελίξεις που έχουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθερείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Χθες λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας τη δικαστική εκπλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος,

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές,

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρε

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

το σουρπό για να έρθει, για να έχω λίγη συντροφιά στου πόνου.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έδωσε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.